Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Άλλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: don't look any further. Don't. Καλημέρα.
1: Don't look any further.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι. Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην κίνηση. Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Έχει και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι εμείς.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: βέβαια,
1: λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι
1: αν
0: είμαστε.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Καταρίνα. Να ακούσετε το παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στέλνει φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρίτη, Διονύση Χατζημιχαήλ, συντροφιά σα μέχρι και τι 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε. Εκτάκτος. Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει
0: βέβαια.
1: Κάτι αύριο. Όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι
0: όχι.
1: Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά
0: ναι.
1: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους.
1: Για
0: δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Αχα.
0: Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και No Radio. Έτσι θα μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινή συναφακτία. 15 βαθμού.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Τσακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμού στη Στέρνα Ορεστιάδα. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία, καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πήγες τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε το, το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα.
0: Ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Αριστίδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές κτλ. Και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάλι.
0: Λίγο ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι. Τελευταία σχηρτήματα είναι.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31. Στην Ήπειρο 12 με 29. Στη Θεσσαλία 13 με 32. Στα κεντρικά υπηρετικά 13 με 30. Στην Πελοπόννησο 11 με 28. Στην Κρήτη 12 με 28. Στα Επτάνησα 17 ως 27. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27. Και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα. Η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ ας πούμε στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά
0: και
1: σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, πολύ, ναι. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι. Ναι, αλλά...
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητας των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο. Πολύ
1: και,
0: ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, ναι. Δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα διάφορα πράγματα.
0: Αφού είναι η Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα.
0: Είχε...
1: Δύο η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Α, και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Ρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Το άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά. Μην σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε. Κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα μπέρκετ.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Ε, όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι του δηλαδή.
0: Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Θα ήταν,
1: ναι.
0: Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις?
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό του.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια. Φιλοσοφία σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς τα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν. Τη δημοσκοπήσει.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο
0: τσίλι. Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεος?
0: Ένας καραγκιόζης,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού,
1: ναι,
0: που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα,
1: ναι,
0: δικό του όμως, ναι. Δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες.
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία.
1: Δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα. Mm. Ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Τι
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια.
0: Σόλωνος δεν είχε
1: τέτοιο. Στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ γκούντις, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλαοτρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία.
0: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε ρε παιδιά ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζόταν.
1: Ναι.
0: Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Τη
1: θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε
0: σταμάτα.
1: Μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και επειδή θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ τώρα. Θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε, ελπίζουμε, για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνο ο φλίσβος με την ηχητική αμεδυμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε,
0: κύριε. 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά που δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ.
1: Άμα ήταν Γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Nice.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι μου έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τρελαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω καλού γείτονε.
1: Ναι.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίριος την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Τη άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις, ναι, τις ενδύθια.
1: Ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
2: Ο Χορν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χορν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε, και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη, και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι, δεν ήταν παραπάνω, γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν,
1: μάλιστα,
0: τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Τα παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί
0: δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Θα να πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέργκερ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: How y'all feeling out there?

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε. Έτσι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδερφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο ΕΣΠΚΕΚ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί αλλάξει. Και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή ναι. Κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, φεγαλή είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρ εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρ εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Άξ.
0: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι, ρε,
0: θυμάμαι
1: κι
0: εγώ ότι του αρέσαν τα μπέρκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω ποιον
0: δεν θυμάμαι λέει η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Που λέει, πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί και λίγο. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι. Υπάρχουν. Ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AFD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AFD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι ακροδεξοί,
1: οι ναζί, ναι, αυτοί
0: ναι,
1: τέτοιοι.
0: Αυτοί, ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AFD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι, κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Ας το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αντιγαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει ο. Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις
0: να ακούτε.
1: Εδώ είναι Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προς ανατολικό,
1: ανατολικό
0: το βλέπω.
1: Ναι.
0: Προς ανατολικό,
1: ναι.
0: Το βλέπω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Mm. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω. Πιθανώς. Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες, το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία, ναι. Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός της Μαρινάκης, ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην Κακελαρία.
0: Πάντως, ναι. Επειδή λες τώρα γι' αυτό, ναι. Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι, ναι. Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ. Να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να, ναι. Απομακρυνθεί. Αυτό που λες ότι, ναι. Δεν θα βγάλει το, ναι. 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούζ.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούζ.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν
1: τα πλοία. Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά στη Δύση,
0: στη
1: δεν
0: Νότια
1: είναι.
0: Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα, ναι. Είχε πει ο Τραμπ, ναι. Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και Νότια Κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing, το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Gilmour είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν...
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε.
1: Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιει νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα.
0: Αυτό
1: το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες, το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι...
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι, αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς. Στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, τα επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι. Και... Μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίμαντο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι.
0: Απλά
1: τι γίνεται. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμει ψυχούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, έχουν ένα πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη. Ναι. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού του Καναδά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, πια
0: Κρήτη.
1: Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκ. Και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε...
3: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβες. Άρα, μας βλέπουν λίγο.
3: Πριν λίγο από εμάς, παιδί μου, πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρά τη Χατζημιχάλη, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν του βλέπει.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Ναι. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: και
0: Καναδά.
1: Με τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφα από κάτω υποσημείωση.
3: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει: πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς
1: μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
0: Προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξαν,
3: το είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνη χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία, όπως ήταν

0: Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
1: Είσαι σύντροφο
2: Τριντό. Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
3: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
3: Δεν ακούνε και την Πέρι.
0: Τι ακούνε.
3: Είναι ποιοτικά.
0: Α, μάλιστα.
3: Μπαχ το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σοπάν.
3: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
1: Έτσι. Ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργό. Χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμο να διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
3: Δεν πάντως είναι προς... και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
3: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
2: Και
3: είναι...
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
3: Όχι, δεν πειράζει.
2: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα, εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες τη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
3: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
0: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει, για παράδειγμα, περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει, γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν, τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
3: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
3: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
3: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο. Αλλά πριν τη σύνοδο, θα άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Σήμερα έχει Eurogroup.
3: Ναι, ναι. Και λέγει ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, μέχρι τη ημέρα μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από την Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
2: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
1: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, τώρα λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαϊ έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν οι συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα πιο σκούλτρα με ένα δις.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
1: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει
0: άνθρωποι. Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί.

0: έχει μείνει στο 2010.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή Ξυπόλυτος με ναι. εκείνη την παντόφλα.
0: Ωραίος.
2: Και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
3: αυτό.
2: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
3: Αυτό έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
2: Δεν αμονή. Τότε γιατί συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά απολυκή ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει.
2: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
3: κτλ.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Θα ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
3: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
3: Ναι.
0: Καταλαβες.
3: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
3: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Γεια
0: σας, βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Θεία μου. Έλα.
3: Ριανάρα.
0: Έμπαινε κι εγώ, ήτευε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε κρύο. Πόσο είχε?
0: Έχει, 11 γιατί... βαθμούς έχουμε.
1: 11 έχει.
0: Ναι. Mm. Πώς λέει
1: πάντως,
0: στο χωριό μου, τι κάμπτη.
1: Τι να κάνουμε. Αν ρίξεις μια ματιά έτσι προς, τα, προς τον κάμπο, να το πω, στον
0: ναι,
1: κάμπο της πόλης.
0: Έχει υγρασία.
1: Έχει ένα τι? Φοβερό ήλιο.
0: Α, το ανάποδο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό.
1: Μιλάμε,
0: τότε.
1: Είναι η Ανατολή. Και επειδή δεν έχει έτσι σύννεφα όπως είχε χθες, είναι πάρα πολύ φωτεινό και πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Αλλά γέλασα.
0: Γιατί?
1: Γέλασα στη διαδρομή.
0: Γιατί?
1: Για να μην κλάψω.
0: Γιατί, για πες.
1: 1,75 θα κρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου.
0: Κάτω από 1,75 λένε, ήταν η τιμή που...
1: 1,749.
0: Ναι, πέρυσι έκλεισε με 1,75, γιατί σου λέει ο Πρωθυπουργός θα είναι πολύ κάτω από το 1,75.
1: Οκ, okay, δεν μηδενίζεις πουθενά άλλου τους ειδικούς φόρους. Μηδένισε τους στο πετρέλαιο. Θες να βοηθήσεις, μηδένισε τους ειδικούς φόρους στο πετρέλαιο.
0: Θα πρέπει να υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: τι
1: το μάθαμε το παραμύθι.
0: Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Να μην πιστέψουμε. Που αυτό είπε.
1: Όλες...
0: Το κάνουν τους γυναίκους του διαβόλου. Αλλά πρέπει να τον κάνουν κιόλας.
1: Ας την πάρουν την εντολή. Άλλες χώρες πώς την έχουν πάρει την εντολή.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, δεν είναι. Η Τουρκία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι.
1: Μηδέν είσαι τον σχεδόν. Άσε 0,001.
0: Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα και πες τη στο...
1: Την Ούρσουλα, θύμισε μου μετά. Να την πάρω, να την πω δυο λογάκια. Βενζίνη, μην το συζητάς. Χθες τις είδα τις τιμές. Χθες είδα από 4 βενζινάδικα τις τιμές. Σήμερα είδα από ένα μόνο. Οπότε δεν έχω άποψη από τα προηγούμενα. Χθες ξεκινούσε η πιο ακριβή ήταν στα 2,20. Και η πιο φθηνή στα 2,15.
0: Εσύ γιατί το κάνεις αυτό?
1: Γιατί είναι στο δρόμο μου είναι.
0: Α, είναι στον δρόμο, οπότε δεν βλέπεις κανένα δυο. Οπότε δεν ξέρεις τώρα, λες, αλλά στον δρόμο σου.
1: Σήμερα είχα άλλες σκέψεις, οπότε δεν είδα. Είδα μόνο ένα που συνάντησε στον δρόμο μου και ήταν στα 2,19.
0: Συσκεφτόσουνα με τον εαυτό σου.
1: Συσκεφτόμουνα με τον εαυτό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Άκουσα και το πετρέλαιο ότι θα μείνει εκεί, κάτω από
0: 1,75.
1: Κάτω από 1,75.
0: Όταν σου λέει τώρα, κοντζάμ πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75, μάλλον όχι, το είπε, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το πολύ ωραία. Κάτω μπορεί να είναι 1,71 ας πούμε.
1: Το δεν πολύ κάτω δεν είναι 1,71.
0: Πόσο είναι?
1: Το πολύ κάτω είναι 1,50 που είναι πάλι πολύ.
0: Πάλι είναι πολύ, ναι.
1: Πάλι είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: θες να θα πάρεις και επιδότηση σου λέει.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι, θα την πάρεις και την επιδότηση. Άμα ρίξουν, αν μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κράτα λίγο μικρό καλάθι.
0: Θα μακάρι δούμε, θα δούμε από εβδομάδα έτσι και εδώ, ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Και την επιδότηση και να πέσει πολύ η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι τιμές αυτές είναι απογορευτικές. Ναι. Δεν είσαι στη Ρόδο που δεν θα βάλεις πετρέλαιο ή σε κάποιο από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή πες...
0: Ακόμη και στην Αθήνα.
1: Ναι, ακόμη και στην
0: που
1: Αθήνα.
0: Που οι πλειοψηφίδες έχουν φυσικό αέριο, αλλά και εκεί υπάρχει
1: εκεί, πες, θέμα. Δεν θα βάλεις έναν τόνο πετρέλαιο, αν κάνει χειμώνα. Και χειμώνα να μην κάνει. Ένα
0: ακόμη και πέρσι που είχε.
1: Είναι για να συντηρηθούν τα καλοριφέρ.
0: Ναι. Ακόμη και πέρσι, ας πούμε, που ξεκίνησε ένα 10, πόσο ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και λίγο
1: ξεκίνησε
0: πιο κάτω.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Και τότε ακόμη ζοριζόμασταν το να δώσουμε ένα χιλιάρικο πλάς, δηλαδή, για να βάλουμε ένα τόνο.
1: Και τώρα θες 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Για κάποιον που παίρνει 700 ευρώ είναι
0: θα
1: δύο
0: δούμε, παιδιά,
1: χωρίς να φάει και να πληρώσει τίποτα άλλο.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε και να σου πω κάτι. Και έχει περίπου ένα μήνα για να ανοίξει.
0: Ναι, 18
1: Οκτωβρίου.
0: Τη στιγμή που από εβδομάδα θα ξέρουμε, θα κάνουμε το κουμάντο μας.
1: Δεν σου φτάνει, δηλαδή το κουμάντο να κάνεις ένα
0: τώρα
1: μήνα.
0: Ναι. Το θερμόμετρο λέει θα πάει μέχρι τους 29 σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα φτάσει και τους 30 και τη Δευτέρα και τους 31 πιθανά. Αλλά από εβδομάδα πια αρχίζει κατηφόρα. Όπως η ζωή τραβάει την ανηφόρα, κατεβάει και την κατηφόρα.
1: Χθες, ας πούμε, η Τρίτη και η Τετάρτη. Η Τρίτη είχε τη χαμηλή, είχε 22 που μας δίνει τώρα για Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό όμως να αλλάξει. Τώρα εσύ είσαι πολύ πιο. Ναι.
0: Ναι. Παιδιά, εντάξει, να όσοι και να αλλάξει από εδώ και πέρα, λογικό είναι και να
1: αλλά
0: πέσει κάτω από 25
1: έτσι ακριβώς,
0: πια το μεσημέρι. Πόσο να κρατηθεί,
1: εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Είμαστε. Οδεύουμε προς το τέλος του.
0: Ναι, πάντως χθες εκεί που ήμουν εγώ το μεσημέρι και το πρωί είχε ας πούμε γύρω στους 18 και το μεσημέρι είχε γύρω στους 30 που ήταν όμως αισθανόσον ότι δεν ήταν 30, ήταν 35 με τέτοιο πράγμα. Και μιλάμε στο νότιο μέρος του νομού Εύρου.
1: Ναι.
0: Τώρα αν πας ας πούμε στην προς που είναι... Ναι.
1: Τόσο είχε.
0: 10 είχαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Κοίταξε το ότι εμείς βλέπουμε 11.
0: Είναι αναλόγια με το
1: είναι, ναι, δεν έχουμε τα δεκαδικά, οπότε πάνω από το 10,5 θεωρείται 11.
0: Κοίταξε, ναι, από το σουφλί και κάτω το πράγμα αλλάζει όπως και να το κάνουμε, το ξέρετε λίγο πολύ, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα στο Σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η Ορεστιάδα έχει 10. Η Αλεξανδρούπολη έχει 18. Η Κομωτινή το ίδιο. Όχι, η Κομωτινή έχει 14. 8 έχει την εδώ η Δράμα. 14 έχει Καβάλα. 16 έχει Θάσος. 18 η Σαμοθράκη. Οι Σέρες 13. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν. Τώρα πάτε πιο, στα πιο ορεινά, θα δείτε και τιμές που είναι κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνθρωποι στη βορειοδυτική χώρα μας χρειάζονται ήδη θέρμανση.
1: Άρα,
0: θα μου πεις, έχουν την τηλεθέρμανση ευτυχώς σε αρκετές περιοχές που είναι γύρω την Πτωλεμαϊδά. Και όλες οι υπόλοιπες περιοχές βόρεια και πέριξ των Ιωαννίνων και κάπου εκεί τέλος πάντων, εκεί χρειάζονται πια όχι θέρμανση, κανονικότατο. Όχι μόνο το πρωί δηλαδή και το βράδυ.
1: Όταν το θερμόμετρο πέφτει τόσο και το σπίτι κρυώνει.
0: Έτσι.
1: Θες κάτι για να διατηρήσεις μια ανοιχτή θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν σου λέω εγώ να ζεσταθείς.
0: Ο Ρωμίλος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και η Αριάδνη. Αριάδνη.
1: Ωραίο όνομα και το Αριάδνη.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Και ο Ρωμίλος.
0: Τι άλλο, κάτσε επειδή έβλεπα πράγματα. Έχουμε τώρα Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Πρόλαβε και έγινε Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Από πότε? Δεν μας από λέει. Πότε? Από το 14. Έχει αρκετά χρόνια. 12 χρόνια.
0: Γιατί επειδή εμείς τελευταία το μάθαμε το ηλεκτρονικό βιβλίο. Πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά.
1: Ναι, πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Μπορείς να διαβάσεις ηλεκτρονικά?
1: Δεν θέλω. Μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικό. Μπορείς,
0: ναι.
1: Ναι,
0: μπορώ. Και εγώ μπορώ, αλλά δεν το...
1: Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν θα αγόραζα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για να το κατεβάσω στο τάμπλετ μου ή στο κινητό μου για να καθίσω να το διαβάσω.
0: Άμα
1: θέλω,
0: δεν μυρίζεις το βιβλίο.
1: Βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θέλω
0: να τσαλακώσεις και το σημείο εκεί για να το, ή να βάλεις.
1: Να βάλω το συνδετήρα.
0: Έχει συνδετήρα η κυρία.
1: Ο συνδετήρας μπορεί να είναι ακόμα και μια απόδειξη ελληνικής, αν δεν έχω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, πώς το λένε εκείνο το χαρτονάκι που βάζεις με συνδετήρα? Το λένε όχι. Χαρτοσημαντήρα.
1: Σελιδοδείκτη.
0: Χαρτοσημαντήρα. Καινούργια λέξη. Λοιπόν.
1: Κυρίως ναι, δεν χρησιμοποιούμε συνδετήρα σε αυτά τα βιβλία.
0: Εγώ δοκίμασα. Εντάξει, το κατάφερα πριν από πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία το πότε ήταν. Μέσω κινητού. Εντάξει, διάβασα ρε παιδί μου αρκετά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εξ ανάγκης μπορεί, ναι.
0: Εξ ανάγκης.
1: Αλλά από επιλογή μόνο όχι. Το βιβλίο θα επέλεγα. Ναι.
0: Στη χώρα μας είναι περιορισμένη, λέει η αγορά, η πώληση τέλος πάντων. Αν έρχεται 13.248 τίτλους μόλις, τα 2/3 των οποίων κυκλοφορούν σε μορφή. Είπαμε, τι είναι αυτό. Και είναι από 100 εκδότες. Όλα με το που λένε και στα γαλλικά. Δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να πουλάει και οι όποιες προσπάθειες στην ουσία πέτυχαν. Και καλώς πέτυχαν.
1: Απέτυχαν.
0: Ναι. Πάντως, οκ. Okay. υπήρχε τμήμα, λέει, στην έκθεση φέτος για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Βρε καλά. Οκ. Okay, όλα ωραία. Όλα και ωραία και καλά.
1: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρισκόμαστε στη διάδοση στη χώρα μας.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 12-13% των εσόδων των εκδοτικών προέρχονται από τα e-books.
1: Αρκετά μεγάλο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας νομίζω είναι ίσως και μονοψήφιο, αν και μηδαμινό το ποσοστό.
0: Καλά, τώρα για δημοτικές βιβλιοθήκες και τα λοιπά, εκεί δεν νομίζω πια για να φτάσει στη χώρα μας. Μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ μικρό βαθμό να πας να δανειστείς ηλεκτρονικά. Ας πούμε, πας με το στικάκι σου, σου φορτώσει ένα βιβλίο.
1: Όχι,
0: και
1: από ό,τι βλέπεις εδώ λέει ότι. Α, ναι, αναφέρεται αυτό. Σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά με την συγκεκριμένη. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Α, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό το. Δεν ξέρω αν το είδες χθες στο Earth News, στο Δελτίο, που ανακαλύφθηκαν σύραγγες 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν
0: το
1: είδα, το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο στα πλαίσια της, των εργασιών συντήρησης που γίνονται στην Αγία Σοφία.
0: Κοίτα,
1: και αναφέρθηκαν στις σύραγγες που υπάρχουν κάτω από την Αγία Σοφία και εκτείνονται στα 9 χιλιόμετρα. Κάποιες είναι προσβάσιμες.
0: Στα 9 χιλιόμετρα και αυτά που
1: αυτά
0: ξέρουν
1: που έχουν
0: τώρα.
1: Βρει, ναι,
0: ποιος ξέρει και
1: πόσο
0: ακόμη είναι. Εδώ λέγανε, ας πούμε, το δημότικο με την Αγία Σοφία. Το κάστρο του Καλέ συνδέεται.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί κιόλα.
0: Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ,
1: και
0: το είδαμε.
1: Κάποιες, λέει, όταν θα συντηρηθούν απαραίτητα.
0: Θα δοθούν στην
1: και,
0: τέτοια.
1: Ναι, Εφόσον μπορεί να γίνει, επισκέψιμες, ναι.
0: Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Γιατί λέει τρέχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού. Ορίστε, υπάρχει το θέμα αυτό. Και ότι διατηρείται ένα μοντέλο εργασιών εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Μπράβο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Τέτοια να ακούμε.
1: Ελπίζω οι εργασίες να βελτιώσουν την κατάσταση, γιατί δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Για Σοφιά, άντεξε και άντεξε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Έλα.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Τι νοσείς εσύ.
0: Λέγε τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι κουτσομπόλα.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνω, κοινωνικό σχόλιο, τι έγινε, τι είναι αυτό, γιατί ρωτάς.
0: Δεν θα πεις ποιος, τι και γιατί.
1: Όχι.
0: Α, να μην πούμε.
1: Τα κρατάω μυστικά.
0: Καλά. Okay. Αχ, Θεέ μου. Ακόμη κοιμάται το μωρό.
1: Μη σου πω. Ναι. Άστο καλύτερα.
0: Κατάλαβα τι σκέφτηκες.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος, ναι, στη ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κριτικού από Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Ναι.
1: Αυτά. Βάλε τραγούδι.
0: Λοιπόν, να σου πω. Ο σπουδαίος κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πάνω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του το είχε περάσει με τη Γερμανίδα φίλη του, την Μόνικα Ντάνιμαν, και πιθανώς πέθανε από ένα θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαπτιών. Ένα μελαγχολικό ποίημα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, που έλεγε ότι κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί και να αυτοκτόνησε. Και ο ίδιος είχε πει ότι, άκου τώρα, όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια. Η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι για αυτά τα πράγματα. Εξαιρετικό.
1: Πόσο δίκιο, ναι.
0: Εξαιρετικό. Τζίμι Χέντριξ, έτσι για αρχή. Girl.

0: Αυτά με τον Τζίμι Χέντριξ. Τι ωραία τραγούδια.
1: Τι ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή τώρα όμως. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα στην περιφέρειά μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς?
1: Μια χαρά. Δροσερά πολύ, αλλά αυτό μας δίνει έτσι.
0: Σιγά δροσερά πολύ τώρα, εντάξει, να έχουμε 10 βαθμούς.
2: Όχι, σήμερα
0: είναι.
2: Ήταν λίγο καλύτερα.
0: Πολύ
2: λίγο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Γιατί
2: λίγο. Λίγο καλύτερα σήμερα. Δροσερά, αλλά όχι πάρα πολύ δροσερά.
0: Παιδιά, εγώ τώρα που περπάτησα το πρωί, ας πούμε,
1: και πολύ, ήταν σχεδόν 11.
0: Μια χαρά ήταν. Δηλαδή, περπατάω στο δάσο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί ανεβάζει και θερμοκρασία, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με θέματα για τον πρωτογενή τομέα, έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανακοίνωση ότι την παράταση ως την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε δράσεις για... Συγγνώμη, παιδιά.
1: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
2: Συγγνώμη, το παίρνω από την αρχή. Γιατί γιατί έχω ανοίξει το δελτίο το χθεσινό.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Τροποποίησέ το λίγο, σιγά.
2: Και... ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα... Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
0: Να σου δώσω,
1: να
0: ναι.
1: Ωραία, δώστε μου λίγο χρόνο.
0: Μπράβο σε κάποιες εθελόντριες που πηγαίνουν και σπέρνουν, πάντως βλέπω εδώ πέρα στην πόλη μας έγινε αυτό. Δέντρα.
1: Όχι, αυτό νομίζω είναι από τα ρίζια που
0: από τα ρίζια, από όπου και αν είναι, μπράβο πάντως.
1: Και δεν είναι τωρινές.
0: Ό,τι και αν είναι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν και βοηθούν γενικότερα.
1: Εθελοντικά.
0: Εθελοντικά, πάντα, ναι. Στο να καθαρίσουν, στο να σπείρουν, στο να κάνουν κτλ. Και να ομορφύνουν το χωριό τους ή την πόλη μας. Μάλιστα.
1: Τώρα στην πόλη μας δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται κάποιες κινήσεις. Γίνονται, ναι, σε κάποιες γειτονίες.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με τσατίζει. Δηλαδή, γράφει στην ομάδα το Ορεστιάδα Γκρινιάζει, για παράδειγμα. Ναι. Θα υπάρχουν και αντίστοιχες άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ένα γεγονός. Βρώμικη πλατεία. Την επόμενη ώρα πηγαίνουν και καθαρίζουν. Πρέπει να γράψει ο άλλος τα παράπονα του, δηλαδή, για να πάνε το καθαρίσεις.
1: Ναι,
0: αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Το είχαμε πει έτσι, αλλά είχαμε πει και ότι και την ευθύνη φέρει και ο απλός πολίτης που φέρνει την κατάσταση.
0: Φυσικά
1: δηλαδή.
0: Και τη φέρνει.
1: Αλλά
0: βρείτε.
1: Όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, μεγάλη, μικρή, θα λερώσει. Εντάξει, δεν
0: συχνά
1: είναι όλοι.
0: Συχνά και πού.
1: Ναι. Θέλει αυτό που είπε, συχνά και πού, ένα πλησιματάκι.
0: Ναι. Βασιλική, βρήκε το χαρτί σου?
2: Παιδιά, δεν το βρήκα.
0: Δεν πειράζει. Πες μας την ιστορία της ζωής σου.
2: Αργότερα ή αύριο. Όχι, αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Καλά.
1: Δεν πειράζει.
2: Απλά να σας πω ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση την Κυριακή από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Δράσεων. Είναι ένα base camp, όπως το λένε αυτό, αυτοί που ξέρουν. Οι λάτρες του βουνού και οι φυσιολάτρες, αυτοί που... διασχίζουν τα βουνά και κάνουν ορειβασίες και περιηγήσεις στα βουνά και τέτοια. Θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και έχουν κάνει λοιπόν αυτή την εταιρεία και θα φιλοξενήσουν ανθρώπους από ηλικιωμένους ανθρώπους από την τρίτη ηλικία και θα ζυμώσουν ψωμί. Θα κάνουν όμορφα, θα κάνουν και γυμναστική, θα κάνουν και εικαστικά με κολοκύθες, μια και σιγά σιγά περνάμε σε αυτή την φάση και θα είμαστε και εμείς εκεί για να το καλύψουμε. Δυστυχώς το δελτίο, έστειλε το δελτίο της προηγούμενης ημέρας και δεν, αν θέλετε θα τα πούμε λίγο πριν τις 8.
0: Μάλιστα. Καλά, ωραία. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λίγο χρόνο, έστω λίγο να τα πούμε.
1: Δεν σου υποσχόμαστε, θα προσπαθήσουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε. Ωραία. Άντε, καλημέρα, να είσαι καλά. Να πάμε τώρα γρήγορα. Αχ, τι θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Προχθές το λέγαμε με τον Γιώργο Μαρίνο,
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Απλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το
3: πούμε. Από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες τριγερόκορμο κορίτσια πέθανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη. Καθότανε κάτω από τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλού.

Πέφτουν οι μπανάνες, πέφτουν οι χουρμάδες, πέφτουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά από τα αστέρια θεμάνα σανά.

0: Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέω άλλος κουκουρουκουκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτόν τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυτημένου. Άρα κουλτουριάρικο.
1: Αυτό ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος Μαρίνος. Άρα κουλτουριάρικο μετά από
2: ωραίος τίτλος.
1: Κουκουρουκουκου σου πίτσα. Σου πίτσα καλημέρα.
3: Καλετήριο είναι αυτό το τρόπο σου και μου φτιάχνει τη μέρα και από το μήνα. Πολύ ωραίο. Α, μετά να μου το στείλετε κάτι, να με φωτίσετε, να μου διευρύνετε τους ορίζοντές μου.
1: Εντάξει, θα σου στείλω μετά τον Γιώργο Μπαρίνο το τρόπο.
3: Ναι, ναι, ναι, το θέλω okay. Να το μάθω.
1: Τι νέα λοιπόν, μας έχεις?
3: Θέλω να θυμίσω στον κόσμο 2-3 πράγματα και να δώσουμε τα ένα πιο αναλυτικό, ότι από σήμερα έχουμε τις εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο Λιδία του Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Σήμερα
1: ναι,
3: στην ουσία τα επίσημα εγγένεια και το Σαββατοκύριακο ανοιχτό στον κόσμο.
1: Ξέρεις τι κάναμε προχθές, έκανα εγώ τουλάχιστον προχθές. Έψαχνα να βρω στοιχεία. Λέω, μισό λεπτό, τι ακριβώς αεροδρόμιο είναι
2: η
1: αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του.
1: Ναι,
2: εκτός από
1: ότι υπάρχει και τόσο ενδιαφέρον όμως εκεί στη γη. Δηλαδή,
3: εκπαιδεύσεις
1: είναι αυτό ιδιωτικά.
3: Πιλότος, θες να γίνεις πιλότος?
1: Θέλω, ναι, τώρα που θα πάρω σύνταξη θέλω.
3: Αεροπλάνο, ορίστε, έλα.
1: Μα,
3: εδώ,
1: θα έρθω εκεί.
3: Μα έρχονται από όλο τον κόσμο, σου λέει.
1: Μπράβο,
3: είναι
1: μπράβο,
3: από
1: μπράβο.
3: Τις πιο γνωστές.
1: Αυτό έμαθα, ναι.
3: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή,
1: παιδιά.
3: Δεν είναι. Και είναι, καμαρώνουμε πραγματικά για αυτή την μονάδα που υπάρχει στην περιοχή μας. Αναδείχθηκε εκεί όλη η περιοχή.
1: Βέβαια, ναι.
3: Τις προοπτικές που δίνει. Συν τις θέσεις εργασίας που δίνει εδώ στον τόπο, εντάξει, και είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε.
1: Ναι.
3: Οπότε, γιατί πολλοί κόσμος περνάει από εκεί μπροστά και θέλει πάντοτε να μπει, να δει τι γίνεται,
1: ναι,
3: λέει, ανοίγουν τώρα οι πύλες, θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά και είπαμε θα είναι και αυτοί οι προσομοιωτές, οπότε μπορούν μικροί μεγάλοι να δοκιμάσουν να πετάξουν με F-16, F-35 προσομοιωτές της Εγνατή Aviation. Θα υπάρξει το Σάββατο το βράδυ ο DJ αυτό το πάρτι, την Κυριακή ξανά, οπότε ο κόσμος να το έχει στο νου του, έχει και αυτή την ωραία δροσιά, κινήσει ωραία, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε.
1: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το άλλο να θυμίσουμε ότι στην Δράμα θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο και θα είναι η βραβεύσεις του ένατου ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού. Γίνονται πολύ ωραίες ομιλίες. Αυτό θα γίνει στις 7 στο Μαρμάρινο σπίτι αύριο Σάββατο. Σήμερα όμως είναι το θέατρο Σκιών Κουγιουμτζή στην αυλή εκεί του Μαρμάρινου σπιτιού. Μια διοργάνωση της αστικής μικροδοσκοπικής εταιρείας Κύκλουπς. Η παράσταση Καραγκιόζη τα 82 εντάλματα στις 8 το βράδυ. Η είσοδος ελεύθερη και αυτό σίγουρα θα είναι πάρα πολύ όμορφο για τα παιδιά. Θέλω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας. Θα περάσουν τώρα αυτές οι εκδηλώσεις, αρχίσουμε να περπατάμε. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χρυσούπολης για το επόμενο Σαββατοκύριακο διοργανώνει 2 ίδιες πεζοπορικές διαδρομές για να μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν την ίδια ημέρα. Οπότε μιλάμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το βασικό χωριό Ερημάνθου και θα έχει προορισμό τη Χαϊντού. Οπότε είναι μια πανέμορφη πορεία στην ξεχωριστή φύση της Ροδόπης. Έχει οξιές, έχει πεύκα, έχει έλατα. Είναι και αυτά τώρα τα κυτρινισμένα φύλλα σιγά σιγά, αλλά και το όμορφο κίτρινο κρίνο εμφανίζεται στη διαδρομή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. 8 χιλιομετράκια δεν είναι πολύ, είναι η ψωμοτρική ανάβαση 400 μέτρα και η διάρκεια είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Οπότε, επειδή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις, γι' αυτό το λέω νωρίς, είναι βαθμός δυσκολίας εύκολη, κατάλληλη για όλους όσοι αγαπούν το περπάτημα στο βουνό. Οπότε, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, γιατί τώρα το ακριβές σημείο ώρα συνάντησης ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση, να είναι υποψιασμένοι, να κινηθούν, να δηλώσουν ότι θέλουμε να συμμετέχουμε είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω. Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Ανακοινώθηκε ότι τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει προγραμματιστεί και η έναρξη των μαθημάτων της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Εκκλησίας. Έτσι αναγνωρισμένη από το κράτος η σχολή. Οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι από την Καβάλα και τους Φιλίππους μπορούν να απευθύνονται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Νέστου μπορούν να απευθύνονται και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως. Οπότε ας συντονιστούμε να ξεκινήσουμε. Καλά, μέχρι που να ξεκινήσουμε, τελειώνουμε κιόλας γενικά. Όλες αυτές τις δραστηριότητες, έτσι, άντε ξεκινάμε, άντε εκείνο το χαρτί, άντε τώρα από την άλλη εβδομάδα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, φτάσαν τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που λέγει το τραγούδι.
3: Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Ναι. Σε λίγο μας έρχεται.
1: Έτσι.
3: Αυτά, παιδιά,
1: καλημέρα.
3: Ο καιρός είναι καλός. Εντάξει, ας περάσουμε ωραία. Λίγο, δεν νομίζω να βρέξει. Είδατε εσείς για
1: δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν
2: νομίζω.
1: Θα δούμε.
3: Ναι, ναι. Ωραία,
1: καλημέρα, καλημέρα τη Σιλίκα Βάλα.
2: Καλημέρα, τα Σουλά.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Κάθε Σεπτέμβριο θα γεμίζουν όλα φως. Εγώ βλέπω από το Σεπτέμβριο και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να σβήνει το φωτάκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, από το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει να σκοτεινιάζει λίγο.
0: Ναι. Εκτός και αν φέτος πια θα είναι πολύ φεξιρός.
1: Αν εννοεί γεμίζουν όλα φως, να ανάβεις τη λάμπα.
0: Ναι, τζάμπα και
1: τζάμπα η λάμπα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Πολύ λάθος τον ερμηνεύετε, ρε παιδιά.
0: Τώρα έπρεπε να τον ερμηνεύσουμε λάθος.
2: Όχι. Πρώτα μπορώ να πω καλημέρα. Βέβαια, ο άνθρωπος λέει γεμίζουν όλα φως. Γιατί γυρνάει η αγάπη του το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και όταν ο άλλος είναι με την αγάπη του, όλα είναι φωτεινά. Είναι
0: βρε καλά
2: φωτεινά.
0: Το λέει αυτός. Μια χαρά.
1: Για τον άλλον που δεν έχει αγάπη, δηλαδή.
0: Εμείς κάνουμε τώρα σαν το τέτοιο.
2: Αν δεν έχει αγάπη, πρέπει να βρει μια αγάπη για να γίνει.
1: Ανάβει τη λάμπα.
0: Εμείς κάνουμε τώρα το άλλο. Βγάζουμε τις λέξεις που θέλουμε και τις αποδίδουμε όπως εμείς ξέρουμε και θέλουμε, μάλλον.
1: Ερμηνεία ειδικού τύπου.
0: Ερμηνεύουμε αλλιώς.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τους πολιτικούς που μάλλον το βλέπεις στα κανάλια, είπαν ας πούμε κάτι, απομονώνεις κάτι άλλο και η φράση υπονοεί κάτι άλλο.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό είναι από τη μονταζιέρα βγαλμένα.
0: Ακριβώς,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει και πολλές φορές που αυτό που έλεγαν οι πολιτικοί, αυτό ακριβώς εννοούσαν και μετά επειδή δεν άρεσε στον κόσμο αυτό που άκουσαν, προσπαθούν να το γυρίσουν
0: ακριβώς.
2: Και να το ερμηνεύσουν με έναν άλλο διαφορετικό έτσι. Τρόπο από αυτό που αρχικά το είπαν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Αφήστε τα αυτά, τώρα έχουμε προβλήματα εδώ πέρα.
0: Άντε, για πες.
2: Έχουμε μία
0: αρκούδα.
2: Αρκούδα. Μία αρκούδα σας, ναι, αρκούδα έχουμε.
0: Με αρκουδιάρι όπως παλιά.
1: Αρκούδα μαλλιά, από παλιά.
2: Δεν υπάρχουν πια αρκουδιάρι, δεν θέλω να
0: ευτυχώς.
2: Πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έμεινε τέτοιο, έμουν ιδέα. Δηλαδή μέχρι μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη ηλικία έβλεπα όνειρα ότι έρχεται μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι και ορμάει πάνω με φάει, ας πούμε. Γιατί την είχα δει.
2: Ο πολύ... αρκουδιάρης ή η αρκούδα.
0: Η αρκούδα και προσπαθούσε να αρκουδιάρι. Γιατί είχα δει στην αυλή του σπιτιού μου μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρός, 2 χρονών, όσο δεν ξέρω πότε, πόσο ήμουνα, και από τότε τρόμαζα.
2: Αυτό το βάρβαρο θέαμα,
0: ναι, ναι.
2: Το οποίο είναι όντως κάποιες δεκαετίες πίσω, ακόμα σε κάποια χωριά το βλέπεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια και εύχομαι να μην υπάρχει πια, γιατί είναι πραγματικά βάρβαρο. Αυτή η αρκούδα πάντως κυκλοφορεί στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή πιάνει και στον ορεινό όγκο στα ορεινά της Αλεξανδρούπολης και προς του Δήμου Σουφλίου τα ορεινά, κινείται. Προκάλεσε αίσθηση χθες η ανάρτηση που έκανε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δαστερίδης, που μίλησε για αυτή την αρκούδα, η οποία εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
2: Και φυσικά ο κ. Δαστερίδης έκανε λόγο για ένα μεγάλο άγριο ζώο, το οποίο για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή και είναι, θα πρέπει να είναι αυξημένη προσοχή όσων δραστηριοποιούνται εκεί στην ευρύτερη περιοχή Εσίνης, Κύρκη, Άβαντα, στις Τρεις Βρύσες. Με τις γνωστές προτροπές, μην κάνετε καμιά ανοησία και άμα τη δείτε, τρέξτε να τη φωτογραφίσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα και να αναλάβουν εκείνοι από εκεί και μετά. Και δεν είναι μόνο που γύρω στις 11 το πρωί, νομίζω ότι έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Δαστερίδης. Μετά, κατά τις 2.30 το μεσημέρι, ήρθε και επίσημο δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δασών για το ίδιο θέμα. Το οποίο η Διεύθυνση Δασών αναφέρεται σε αυτή την καφέ αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου και δεν το περιορίζει μόνο εκεί που είπε ο κ. Δαστερίδης. Το βάζει μέσα δηλαδή τις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τρεις Βρύσες και Βέριο. Γι' αυτό λέω κινείται γενικότερα πάνω στον ορεινό όγκο, σε όλο τον νομό. Και λέει φυσικά η διεύθυνση, έδωσε και οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε άμα συναντηθούμε με την αρκούδα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, περπατώ αμέριμνο στο δάσος, είμαι με ισοκόμος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και εμφανίζεται μπροστά μου η αρκούδα. Και θα έχω εγώ την ψυχραιμία να κάνω αυτά που μου λέτε.
0: Όχι, θα κάνω.
2: Και δεν θα το βάλω
0: έλα,
2: τα πόδια.
0: Θα την κάνεις και ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, και η διεύθυνση δασών λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτική. Και σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την παρουσία.
0: Καλά, εννοείται, ρε παιδιά.
2: Όχι, υπήρξε περιστατικό και δεν είναι πολύ παλιό. Με 2 πεζοπόρους σε μια βασική έτσι, περιοχή, σε άλλο μέρος της Ελλάδας,
0: ναι.
2: Που ένας από τους 2, αν θυμάσαι, ήθελε να τη φωτογραφήσει, ήθελε να την προσεγγίσει, θεωρώντας ότι όχι, εντάξει, το έχω,
0: ναι, ναι,
2: την αρκούδα. Και τελικά η αρκούδα τον τραυμάτισε και νομίζω ο άνθρωπος είχε σκοτωθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε έτσι, αυτό εννοούν προφανώς, ναι, ναι, ναι. Δεν κάνετε καμιά ανοησία.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Και δίνει και μια σειρά από οδηγίες τι πρέπει να κάνεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Ναι, όντως, αρκούδες δεν είχαμε ως τώρα. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε και για αρκούδες στη δική μας περιοχή. Ας έχουν όλοι το νου τους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, ένα παιδάκι που είχε έρθει ένα καλοκαίρι στο χωριό, τέλος πάντων, τα άφησε η μαμά του με τη γιαγιά και τα λοιπά. Όταν έφτασε τέτοια εποχή για να το πάρει, τι πώς πέρασε παιδί μου, τι είδες στο χωριό? Α, είχαμε σκύλους, είχαμε κατσικούρις, είχαμε και λύκουρις. Οπότε δε. Λοιπόν,
2: και θα πάω τώρα στο γυροκομείο, αυτό για το οποίο από χθες κάνουμε κουβέντα. Μετά την ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρω κ. Ζερμεντζόπουλος για αυτή την συνάντηση, όχι συνάντηση, δεν ήταν ακριβώς, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έγινε, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστασης και Ασύλου κ. Πλεύρης, και ουσιαστικά μέσα από αυτή την τηλεδιάσκεψη βγήκε η είδηση ότι το Υπουργείο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Τώρα, ο κ. Δερμαντζόπουλος παραδέχτηκε ότι αυτή η δομή λείπει από την περιοχή του Βορείου Εύρου,
0: ναι,
2: και είπε ότι είναι εξίσου σημαντική με τις πολιτικές για νέους ανθρώπους, δηλαδή το να έχει μια περιοχή σαν τη δική μας. Ένα γυροκομείο, γιατί ουσιαστικά για γυροκομείο μιλάμε, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να κάνω πολιτικές για να κρατήσω νέους ανθρώπους, να τους βρω εργασία ή οτιδήποτε άλλο, να κρατήσω νέους ανθρώπους στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, η εκτίμησή του ήταν ότι επειδή χρηματοδότηση ναι, μεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε το ποσό, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια το ποσό που θα δοθεί γι' αυτό. Βέβαια, τώρα εγώ εχθές και θα το πω, διέκρινα μία σπουδή ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει επάνω του. Εγώ, παιδιά, το τρέξα, χάρη σε μένα έγινε αυτό και διάφορα. Είχαμε στη συνέχεια και την ανακοίνωση από τη Μητρόπολη,
0: ναι,
2: που λέει η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη, ναι, προς τον Υπουργό.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα μαλώνουμε μεταξύ τους ποιος τελικά, ναι, το ξεκίνησε.
2: Ναι. Έτσι μην ξεχνάμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Είναι λίγο θλιβερό αυτό όταν το διαπιστώνει ο κόσμος, γιατί το θέμα μας δεν είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε.
0: Ακριβώς, το θέμα είναι να γίνει, θα γίνει.
2: Το θέμα μας είναι να γίνει ακριβώς αυτό. Μπάστα η τόση, ο Μητροπολίτης λέει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια

0: επίσκεψη που είχε κάνει ο υπουργός στο Δημότυχο, του το είχε θέσει.
1: Ναι.
0: Η Μητρόπολη λέει είναι όντως αναγκαία η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο. Και μάλιστα για αυτόν τον λόγο, λέει, αποφάσισε η Μητρόπολη να προσφέρει την ιδιοκτησία της στα δίκαια. Μιλάμε για το παλιό οικοτροφείο, παιδιά. Αυτό πρόκειται να γίνει γυροκομείο. Και γι' αυτό η Μητρόπολη ξεκίνησε και αυτή τη συνεργασία με το Δήμο, για να μπορέσει να γίνει αυτή η δομή. Η εξαγγελία χρηματοδότησης αυτού του έργου, λέει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την διεκδίκηση αυτή, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ να πω απλά το εξής. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γυροκομείο το οποίο, αν πάει με τον σχεδιασμό όπως τώρα γνωρίζαμε, μιλάμε για μια 25αριά θέσεις. Και θα βγει κατευθείαν κάποιος, πολύ δικαιολογημένα, και θα πει τι να σου κάνουν μόνο 25 θέσεις. Οι ανάγκες σου είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά ας κάνουμε ένα ξεκίνημα και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε και για αύξηση των θέσεων σε ένα γυροκομείο ή για τη δημιουργία κι άλλου.
1: Ναι.
0: Πάμε στα σχολεία τώρα. Περισσότερα από 60 είναι τα κενά στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.
1: Είναι πολλά ακόμη.
0: Είναι πολλά, βέβαια, ναι. Είναι πολλά. Αυτό καταγράφουν οι συνδικαλιστές, τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και παρατηρούν, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το παρατηρούν, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις σχολικές μονάδες από Σουφλή και βορειότερα.
1: Μα,
0: ναι.
1: Το έχουμε ξαναδεί το έργο,
2: ναι,
1: και το ξέρουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κύριος Κουσινίδης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι ξεκινάμε όπως κάθε χρόνο προβληματικά. Είπε ότι με τους διορισμούς που έγιναν για τις οργανικές θέσεις δεν καλύπτουν ούτε καν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις. Και σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, είπε ότι εντάξει, okay, στο ξεκίνημα μάλλον είμαστε λίγο καλύτερα, λέει, από πέρυσι, αλλά και πάλι, λέει, οι αναπληρωτές που έχουν έρθει δεν επαρκούν. Τώρα, επειδή τα προβλήματα που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλά, και έχουν αντιδρούν και με τις πειθαρχικές διώξεις τους, τις οποίες καταγγέλουν, μάλλον πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη τους κινητοποίηση. Για φέτος η ΟΛΜΕ προσανατολίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου να πάει σε 24-ωρη απεργία. Αλλάζω θέμα,
1: ναι.
0: Πάω στους λογιστές τώρα, λογιστές φοροτεχνικοί. Ο Σύλλογος του Βορείου Εύρου θα συμμετάσχει με παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή κινητοποίηση του κλάδου, η οποία κινητοποίηση γίνεται πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή μας θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας στις 12 το μεσημέρι. Και λένε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αντιδρούν στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, που αν δεν είσαι και συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις, έρχονται και πρόστιμα μετά. Οπότε τι λένε, ότι η επαγγελματική και ανθρώπινη εξάντληση των λογιστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
1: Mm.
0: Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτιστικά του Σαββατοκύριακου. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, που είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, θα είναι στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή.
1: Σε μια εκδήλωση και
0: θα μιλήσει σε μια εκδήλωση της Μητρόπολης στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα θα είναι θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτόν τον λόγο θα είναι,
1: ναι, ναι. Στεφανή.
0: Πάμε τώρα στα άλλα. Εδώ πρέπει να βάλουμε και γυαλιά. Είναι η δράση Ποδηλατό Μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους,
1: ναι.
0: Η οποία θα γίνει στις 20 του μήνα για παιδιά, μαθητές, οικογένειες. Θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και οι ποδηλάτες θα κινηθούν πάνω σε μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα έχει και ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, που θα γίνει αύριο Σάββατο στην Ορεστιάδα στον Πεσκόνα της πόλης, θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από τον Διονύση Κλάδη, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης. Θα ακολουθήσει hip-hop live πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό και η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό βρέντι στο χώρο, θα έχει και εκθέσεις.
1: Ωραία, Χρυσούλα.
0: Και όχι, όχι, κλείνω λέγοντας και το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Είναι διπλού εορτασμού μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Κυριακή. Αύριο Σάββατο, τον προαύριο χώρο των Αγίων Θεοδόρων, του Ναού των Αγίων.

0: Αγίων Θεοδόρων γίνεται σε συνεργασία με το γέννημα, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ευσταθίου. Ο Άγιος Ευστάθιος
1: του Παρεκκλησίου που υπάρχει, ναι.
0: Ναι,
1: και είναι προστάτης.
0: Και παρά στις 8 το βράδυ, λοιπόν, μετά από τον Εσπερινό, θα έχουμε μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση από το γέννημα στο προάβλιο του Ναού των Αγίων Θεοδόρων.
1: Ωραία.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Να σε καλά, Χρυσούλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ.
1: Είμαστε όμως και στις Σέρες. Γρήγορα θα πάμε και εκεί, γιατί πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στην Κομωτινή. Έχουμε νέα από εκεί. Για να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Θα την πήξω λίγο.
1: Ναι, όσο μπορείς. Ναι.
2: Κατάλαβες τι έκανε.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, με μετά την συμμετοχή του κόσμου συνεχίζει την Expo, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Το πρόγραμμα της Expo 2026 θα είναι για ακόμη μια χρονιά, είναι ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο και πολλά άλλα. Το βράδυ, η κάθε βραδιά κλείνει με μια συναυλία. Απόψε, Παρασκευή, στο stage ανεβαίνει ο Stan, ο FY και η Νάσια Σιράκου.
1: Χαμός θα γίνει.
3: Το Σάββατο προσπίδι, χαμός, δεν λες
1: με
3: τίποτα.
1: Με τα πιτσιρίκια θα γίνει χαμός, δεν συζητάμε.
3: Με τα μικρά, με τα μικρότερα παιδιά, αλλά και τις μαμάδες.
1: Έτσι ακριβώς,
3: ναι. Το Σάββατο προσθέτει στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή Φλόγας Αγάπης, γίνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Το Σάββατο πέφτει η αυλαία, δίνοντας συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις, και στο stage η Λένα Ζευγαρά. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμμετέχει ο Δήμος Βυσσαλτίας, μια δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη κινητικότητα, η οποία ολοκληρώνεται παραδοσιακά με την καθιερωμένη ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ιγρίτα 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών και από περιστατικά εξαπάτησης. Στελέχη της αστυνομίας ενημερώνουν και παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι που τις παρακολουθούν και βεβαίως να αποφύγουν τέτοιου είδους περιστατικά. Η επόμενη προγραμματισμένη την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δομή του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Σερών που λειτουργεί ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου που βρίσκεται Τέρμα Μεραρχίας, 94 συγκεκριμένα. Έναρξη νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 7, από το Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Ενιγρίδης, Θεολόγο. Τη Δευτέρα θα σας πω ποιες σχολές λειτουργούν και τι προστίθεται. Ο καθιερωμένος αγιασμός τώρα της αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, και η παρουσίαση του λευκόματος σπιχτής παραδοσιακής χοροδίας χρονικής περίοδου 99-10 θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου αύριο στις 7 στον αύριο χώρο της Θείας Αδελφότητας. Και τέλος, μια ξεχωριστή εκδήλωση, τα Πατητήρια στην Πετάπολη, θα πραγματοποιηθεί στις 8 αύριο στην Κεντρική Πλατεία και ο Πολιστικός Σύλλογος Πεντάπολης Αρμουσακλή προσκαλεί όλους να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πατήσουν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, θα γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και θα ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, πώς γινόταν τότε δηλαδή το πάτημα του σταφυλιού.
1: Εγώ το έκανα και ξέρω.
3: Το έκανε. Μουσταλεβριά έκανες, όχι.
1: Πώς?
3: Μουσταλεβριά έκανες.
1: Βέβαια, εννοείται. Με
2: είναι χρυσοχέρης.
1: Είναι υπέροχο. Ναι.
3: Έκανες ή έφαγες.
1: Και έκανα και έφαγα. Ξέρω τη συνταγή και κάνω, ναι.
2: Ο Γιάννης και του κάνω, εγώ είναι μόνο του τρώω.
3: Είναι σπαζί, Ελένη.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, θα προσφερθεί πάνω δανάκι και παραδοσιακή μου σταλεδία.
1: Τέλεια.
3: Όλα αυτά τα ωραία που θα συμβάλλουν στο να γίνει μια πολύ όμορφη βραδιά.
1: Ωραία. Εμένα, προτιμώ με το κόκκινο σταφύλι, είναι πιο νόστιμη τέλος πάντων, παρά με το λευκό. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Έχουμε επιστρέψει στην Κομωτινή όμως τώρα και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ μας λίγο πριν. Καλημέρα, Βασιλική, ξανά.
4: Καλημέρα.
1: Έχουμε επιστρέψει στην Κομωτινή όμως τώρα και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ μας λίγο πριν. Καλημέρα, Βασιλική, ξανά.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Με ωραία αλεύρελικη σάλεση.

0: έχουμε καμία δέσμευση για τις σχολείες στη φυλάκων Ξάνθης, η οποία δεν προκύπτει από την, και αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Είναι 2 χρόνια που και δεύτερο έτος η σχολή είναι κλειστή, δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές, και στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής και από την απάντηση του Υπουργού δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό, όχι μόνο για το ότι δεν θα φοιτήσουν φέτος σπουδαστές, αλλά δεν υπάρχει ούτε δέσμευση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στην σχολή. Να μην αποκλειστούν πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς ΕΛΓΑ, ζητά με τροποποίηση στη σχετική οικία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς από τη Ροδότα αυτή τη φορά, ο Σγκουρ Φαρχάτ. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ΚΙΑ προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 του Ιούλιο στις 7 του Σεπτέμβρη του 2023. Μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Ωστόσο, για τη χορήγηση απαιτείται η εξόφληση της ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Να πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, από τον Θρακιώτη Καραγκιουζοπαίκτη και σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Βουλτσίδη, ο οποίος έχει δώσει σε ακρόαση το καινούργιο του τραγούδι «Βερονέζ» σε ποίηση Όσιπ Μάλτενσταπ. Θα γίνει λοιπόν αυτό στον χώρο του πολιτισμού του, στον Μητρό Διάκοσμο, στον Ήμερο της Ροδόπης, όπου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην ρώσικη ποίηση. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Άντε να μην σας φάω όλο χρόνο, παιδιά, αρκετά σας έφαγα.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Ωραία, Βασιλική μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Σήμερα όμως είναι, λέει, και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού, παιδιά. Το γνωρίζετε τον μπαμπού,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Το γνωρίζετε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουμε στην περιοχή.
1: Πολυετές. Ανθοφόρο, μάλιστα, και ανήκει, λέει, στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών. Ναι, ωραία.
2: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων.
1: Δηλαδή.
2: Σκοπός η ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Από το 2003 έχει καθιερωθεί.
1: Ναι, ωραία. Έχουμε και λέμε, σήμερα είναι και Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών. Καλά τώρα.
2: Έλα, δεν θέλω.
1: Αντιπροσωπεύει, λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής στη εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Βρε, καλά τα λες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.
2: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ακόμα και στην Ευρωπαϊκή.
1: Έτσι.
2: Η χιλή κηρύσσει την ανεξάρτητη.
1: Και εντός των ίδιων εταιριών υπάρχει μισθολογικό χάος. Τώρα τι συζητάμε, δεν είναι μόνο αίμα τώρα.
2: Η χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, εθνική τους γιορτή σήμερα.
1: Ναι, ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμεντ Χουσέιν Σαχριάρ.
2: Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
1: Και ημέρα Τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παιδιά. Ένα τσιζμπεργκεράκι. Και γιατί? Να σάντουιτς είναι. Γιατί, έχει και τυρί μέσα.
2: Μπιφτέκι με τυρί.
1: Άμα κάνεις δηλαδή ένα. Τόστ, και αυτό ξενική η λέξη είναι. Ένα σάντουιτς, θα μου πεις και αυτό τι είναι. Πώς λέγεται στα ελληνικά.
2: Το είχαμε βρει, αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν έχουμε
1: να
2: χρόνο.
1: Πώς είναι το τσιζμπεργκερ, ας πούμε, στα ελληνικά και πώς είναι και το σάντουιτς.
2: Πώς είναι το τσιζμπεργκερ, ναι. Ένα μπιφτέκι με τυρί.
1: Το μπέργκερ όμως δεν είναι. Μπιφτέκι με τυρί, ναι, εντάξει.
2: Το μπέργκερ τι είναι.
1: Στα ελληνικά πώς είναι.
2: Μπιφτέκι με ψωμάκι.
1: Έτσι το λένε. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως, μ' αρέσει εμένα. Σαν σήμερα έφυγε ο Πάνος Φίσος, δολοφονήθηκε, το ξέρουμε, από μέλος Χρυσής Αυγής, ο Έλληνας μουσικός και ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα
2: Κιλαλπί. 1783, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Μην πούμε,
2: ναι. Είναι γνωστός και για τη φερόνιμη εξίσωση του

0: λογισμού των μεταβολών και τη φερώνει με εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε και το σύμβολο π και I για τους φανταστικούς αριθμούς, καθώς και το σίγμα για τα αθροίσματα.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου.
0: Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Πολλά πράγματα.
1: Πολλά, αλλά δεν. Ο Ιωάννης Γιονάκης, ο ηθοποιός, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1922, πεθαίνει το 2002.
0: Μια μέρα και σαν και αυτή το 1905 γίνεται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτας Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδή ηθοποιός.
1: Η Edith Piaf είχε δώσει συναυλία σαν σήμερα το 1946 στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει εκεί, λέει, τον 25χρονο ηθοποιό τον Δημήτρη Χρόνου και τον ερωτεύτηκε σφοδρά χωρίς ανταπόκριση από τον ίδιο.
0: 1931 και με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας. 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη.
1: Πάντως, αν δείτε και την ταινία για την Edith Piaf, όπως λέγεται, του Σπουργητάκη, ναι, ναι. Όπως λέγεται, υπάρχει
0: σχετική αναφορά.
1: Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1924.
0: Το 1851, μια μέρα σαν και αυτή, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Και τέλος, το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας Κάλα Σαλόνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή και 18 έχει ο μήνας.
0: Μαζί από εβδομάδα την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News.
1: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους
0: σας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας,

0: θρησκευμάτων και αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα 2 σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της Στιβάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο earth.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9 θα ακούσετε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Για σήμερα η εικόνα του καιρού θα μείνει ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέβουν σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα περίπου ένα βαθμό σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς νωρίς το πρωί, ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες τοπικές ομίχλες, κυρίως σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός δείκτης υγρασίας. Στα βόρειο ηπειρωτικά πυρηνά της Ξάνθης και της Ροδόπης η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 στο μέγιστο βαθμό τους, ενώ στα βορειότερα ηπειρωτικά πυρηνά του Εύρου στους 25 με 28 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα βρίσκεται κάπου εκεί, ενώ στα παράκτια οι μέγιστες θα φτάσουν τους 24 με 27 βαθμούς και στη Σαμοθράκη θα φτάσει στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, βορειοανατολικοί. Στην ηπειρωτική Θράκη το πρωί θα έχουν 1-2 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στα νοτιότερα πυρηνά του Εύρου. Στο Θρακικό οι ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 3-4 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες τιμές στα ανατολικότερα τμήματα του πελάγου. Στο μεσημέρι θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα, θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις των ανέμων, 2 μποφόρ, ενώ στο Θρακικό οι άνεμοι θα είναι 2-3 μποφόρ. Το βράδυ η αύρα θα υποχωρήσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, εξαίρεση θα είναι τα βορειότερα πυρηνά του Εύρου όπου θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ, στο Θρακικό θα είναι 3 μποφόρ και θα διατηρηθούν μόνο στα ανατολικότερα τμήματα του πελάγους. Να ρίξουμε και μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη προχθές το απόγευμα σε οικισμό του Εύρωπα Αστυνομικού Συστήματος Ενεργής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα 2 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα. Ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για την προανάκριση ενεργείου του τμήματος της Ενεργειακής Φύλαξης των Φερών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει ενεργά στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα στο νερό και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας την παρουσία της στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στην πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Η Συμμαχία περιλαμβάνει 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες και υποστηρίζεται από την περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια. Στις 16-17 Σεπτεμβρίου στην Πολόνια της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια πολιτική σύσκεψη όπου οι συμμετέχοντες περιφέρειες καλούνται να εγκρίνουν το σχέδιο δράσης και τους όρους συμμαχίας. Σε εργασίες συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση ενδεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, παρουσία εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών των περιφερειών και των τοπικών αρχών, φορέων χάραξης πολιτικής και της ερευνητικής κοινότητας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρεμβάσεις διαζώσεις και μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλ Φίτο, η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Κάτα Τούτο, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβαλ, ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Εμίλια Ρωμάνια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας, εκπρόσωποι των 29 περιφερειών, καθώς και ο Δήμαρχος της Μπολόνια. Ο κύριος Τοψίδης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ανθεκτικότητας των υδάτων, επισημαίνοντας ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, είναι ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας, πολιτικής προστασίας και τελικά ασφάλειας και βιωσιμότητας των κοινωνιών μας. Αναφερόμενος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε ότι η διασυνορική διάσταση των ποταμών Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και των χωρών αναγκαία. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης από τη διαχείριση της κρίσης στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα με κοινή γνώση, έγκυρη προειδοποίηση, συντονισμό και μόνιμη συνεργασία. Ο κ. Τοψίδης αναφέρθηκε στην υφιστάμενη εμπειρία της περιοχής, μεταξύ άλλων στην ευρωβουλγαρική συνεργασία για τα νερά του Άρδα και τις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις συνέξους στην περιοχή του Νέστου, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή αυτής της εμπειρίας σε μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα χρηματοδοτική περίοδος 28-34 με το σχέδιο δράσης συμμαχίας να προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, ανάπτυξη κοινών έργων και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο παρουσιάζοντας προβλήματα, αλλά καταθέτοντας εμπειρία, γνώση και λύσεις, γιατί το μέλλον του νερού πρέπει να σχεδιαστεί και μέσα στις περιφέρειες, τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Τοψίδης. Η συμμετοχή της περιφέρειας στη συμμαχία ενισχύει το ρόλο της στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανθεκτικότητα των υδάτων, την κλιματική προσαρμογή, την πρόληψη κινδύνων και την ασφάλεια των πολιτών, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ανάγκες και τις δυνατότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει επεκταθεί. Υπάρχει ένα σχέδιο πόλης, νέο σχέδιο πόλης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χιλής και για το οποίο γίνονται διάφορες προσπάθειες έτσι ώστε να ξεκινήσει η δημιουργία αυτών των οικοπαίδων αλλά και των κατοικιών ή οικιών τα οποία προβλέπονται εκεί από τους ιδιοκτήτες. Είναι γνωστό επίσης ότι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης υπάρχει και ένας αναπτυξιακός φορέας, ο οποίος προσπαθεί και εκτελεί κάποια έργα τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα για την λειτουργία του Δήμου. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που έγινε στις 15 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε ένα θέμα το οποίο αφορούσε την συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον αναπτυξιακό οργανισμό για να μπορέσουν να εκπονηθούν κάποια έργα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα εκεί στην περιοχή της επέκτασης του σχεδίου πόλης. Ένα θέμα το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε το τι ακριβώς συζητήθηκε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την παρουσίαση του θέματος της Δημοτικής Επιτροπής από τον ίδιο τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Γιάννη Τζαμπούκη.
4: Λήψη απόφασης για την έκκληση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Συνεργασία ΑΕ ΟΤΑ για την ορίμανση του έργου εκπώνησης μελετών υποδομών, διευθέτησης δεμάτων και συναφών τεχνικών έργων στην επέκταση του σχεδίου Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης. Από το νούμερο 2 είναι παρόν και ο κύριος Δέλκος, κυρία Γραμματέα. Ορίστε, κύριε Μαστρόπουλε.
5: Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι υποστηρικτικές μελέτες, οι οποίες θα ετοιμάσουν την περιοχή για να δεχτεί το οτιδήποτε έργο και προκειμένου να ετοιμαστεί η περιοχή για να μπορέσει να δεχθεί τους μελλοντικούς κατοίκους της, φτάσαμε στο σημείο και αναλύσαμε όλες τις μελέτες οι οποίες είναι χρήσιμες και απαιτούμενες για εκεί. Έχει γίνει μια προγραμματική σύμβαση ήδη με τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, με βάση την οποία προγραμματική έγινε μια σειρά μελετών και παραδόθησαν παραδόθηκαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπάρχει ετοιμότητα για έργα περίπου της τάξης, όχι περίπου, ακριβώς 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουμε την δυνατότητα να εντάξουμε σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε όλα τα υπόλοιπα σημεία τα οποία υπάρχουν προβληματάκια και πρέπει να αντιμετωπιστούν, ερχόμαστε στη διαδικασία της σύνταξης των μελετών, των υποστηρικτικών μελετών που απαιτούνται για την συγκεκριμένη περιοχή. Κινήθηκε λοιπόν μια διαδικασία, η οποία διαδικασία είχε να κάνει με το ότι με βάση την αδυναμία του Δήμου Αλεξανδρούπολης να κάνει τις μελέτες αυτές, επειδή είναι ειδικές και εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν σε στατικά, σε υδραυλικά, σε διάφορα, σε περιβαλλοντικά, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μας δώσατε την εντολή έρευνας μιας τέτοιας κατάστασης.
4: Καλημερίζουμε και τον κύριο Κότση που συμμετέχει από το νούμερο 1 και μετά.
5: Έρευνας για μια τέτοια κατάσταση και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να συνταχθούν αυτές οι μελέτες. Και κάνοντας τη διαδικασία με τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής και με δεδομένη την έγκριση του προϋπολογισμού και το τεχνικό πρόγραμμα όπου αναγράφονται τα ποσά τα οποία είναι χρήσιμα για την, απαιτούνται για να, γίνει, για να εκπονηθούν οι μελέτες αυτές, ο Δήμαρχος αναζήτησε, η Δημοτική Αρχή αναζήτησε την συμβολή της συνεργασίας αναπτυξιακής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία ανταποκρίθηκε και απέδειξε ότι προφανώς μπορεί να κάνει και να υποστηρίξει τέτοιες μελέτες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, που ως επί το πλήστον έχει δουλέψει, αλλά και με άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να γίνεται μία πρόταση συνεργασίας και προγραμματικής σύμβασης σήμερα από την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, από τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, προκειμένου να εκπονηθούν μία σειρά από μελέτες που αφορούν στην τοπογραφική αποτύπωση και σε υπόβαθρα στην περιοχή της Χιλής, υδραυλική υδρολογική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στατικές μελέτες έργων και αντιλιοστασίου, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες και μελέτες και τα τέχη δημοπράτησης που θα υποστηρίξουν αυτά. Κομβικό σημείο στην όλη υπόθεσή μας έχει να κάνει το γεγονός ότι με την έγκριση του ΦΕΚ προφανώς έχουν γίνει μελέτες για την περιοχή της Χιλής, προφανώς έχει γίνει κτηματογραφική αποτύπωση και οριοθετήσεις ρεμάτων προκειμένου να εγκριθεί και να γίνει το προεδρικό διάταγμα της ένταξης και το 2016. Όμως στο προεδρικό διάταγμα της ένταξης υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις δόμησης. Αυτές οι προϋποθέσεις δόμησης, όπως αναγράφεται και στο σχετικό ΦΕΚ, υπάρχουν περιοχές κατάλληλες για δόμηση και περιοχές μη κατάλληλες για δόμηση. Έτσι λοιπόν η γεωλογική μελέτη αλλά και οι υδραυλικές μελέτες της περιοχής έχουν δείξει ότι προκειμένου να πάμε σε δόμηση της περιοχής πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια σημεία που αφορούν σε περιοχές κατάλληλες και μη κατάλληλες. Κατάλληλες λίγο, κατάλληλες πολύ. Έτσι λοιπόν διακρίνονται σε περιοχές ΚΑΠΑΠΗ2, ΚΑΠΑΠΗ3, ΚΑΠΑΠΗ4, όπου εκεί πέρα που σε αυτές τις περιοχές είναι δύσκολο και αδύνατο, ως αδύνατο εάν δεν εκτελεστούν τα τεχνικά έργα, να μην μπορεί να δομήσει ο κόσμος. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παρόλα αυτά, με την 170 απόφαση του 2022, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει την πρωτοβουλία και αφήνει και δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να μπορούν να κατασκευάζουν κάποια κράσπεδα από μόνοι τους όσοι αυτοί μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Αλλά επειδή για να μπορέσουν να δομήσουν πριν γίνουν τα έργα, όπου αυτό είναι δυνατόν και μετά από έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά επειδή αυτό θεωρήθηκε και άδικο και το ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά στην περιοχή, και στις περιοχές που μπορούν να δομήσουν και δεν έχουν περιοχές και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ως προς την καταλληλότητα όπου πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτά φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές μελέτες ούτως ώστε η περιοχή να θωρακιστεί και να είναι έτοιμη προς δόμηση και να μας δείξουν οι μελέτες αυτές τα έργα τα οποία απαιτούνται συνολικά. Αυτό το σημείο το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι για οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο και οπουδήποτε ζητήσουμε χρήματα μας ζητούνται μελέτες περιβαλλοντικών οι οποίες στα σημεία των έργων αυτών δεν υπάρχουν και αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται με τις μελέτες οι οποίες δίνουμε σήμερα φέρνουμε σήμερα για να συνάψουμε την προγραμματική σύμβαση. Επ' αυτής λοιπόν της προγραμματικής σύμβασης πρέπει να σας πω ότι λαμβάνοντας υπόψη στον νόμο του 5314 με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προγραμματικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη του 4412 που είναι το Ευαγγέλιο, φέρουμε προς έγκριση μια ad hoc, μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θέτει μια πρόταση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με την οποία περιγράφει ότι η συνολική ότι έχει τη δυνατότητα και μπορεί να μας υποστηρίξει σε αυτή τη μελέτη σε αυτή τη σύμβαση με τις συγκεκριμένες μελέτες μέσα, η οποία είναι της τάξης του 1.072.600 ευρώ με το ΦΠΑ. Σας δόθηκε χθες μια διόρθωση, είχε μείνει το 62,11, σας είχε δοθεί 62,11 εκ παραδρομής από την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση. Είχε γίνει λάθος, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι και το διορθώσαμε στο 57,8. Φέρνουμε λοιπόν την προγραμματική σύμβαση, όπου εκεί στο παράρτημα της οποίας δείχνουμε, μας δείχνει και ο Ρωτησέκος, αλλά δείχνουμε και εμείς ότι η προεκτιμόμενη αμοιβή για αυτές τις μελέτες είναι στα 2.046 και με μια έκπτωση 57,8% πάμε στην προτείνεται να γίνει, να έχει προσέγκριση η υποστήριξη των μελετών αυτών, τις οποίες ο αναδειξιακός θα τις εκπονήσει με βάση το σχέδιο της προγραμματικής που έχει φέρει και περιγράφει τις ειδικότητες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει και θα φέρει εις πέρας τις δουλειές τις οποίες σας περιέγραφα πριν, τις μελέτες τις οποίες σας περιέγραψα πριν.

0: Αυτά λοιπόν τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Διονύσης Μαστορόπουλος, στην τοποθέτηση που έκανε για αυτό το θέμα, δηλαδή τη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό και την εκπόνηση αυτών των μελετών στην επέκταση του σχεδίου πόλης της Αλεξανδρούπολης. Το λόγο μεταπήρε ένας δημοτικός σύμβουλος αντιπολίτευσης, ο κύριος Δημάκης, και ο οποίος έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία προέκυψαν, που προκύπτουν από αυτήν τη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον Αναπτυξιακό του Οργανισμό.
1: Η δαπάνη είναι ύψους 1,1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό θα πληρωθεί 1.072.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πληρωθεί από τους δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε περίπτωση που εγκριθεί το θέμα της εκπόνησης μελετών από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Άρα εμείς εδώ ως αιρετοί, με δικαίωμα ψήφου στη Δημοτική Επιτροπή, θα αποφασίσουμε για τη διάθεση του ποσού αυτού ή όχι για την εκπόνηση των μελετών από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Συνεπώς για τον εαυτό μου, όπως πιστεύω και για τα υπόλοιπα αρετά μέλη, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, προκειμένου πριν ψηφίσω για να μπορέσω, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να έχω πλήρη εικόνα, γιατί μιλάμε για διάθεση ποσού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τους δημότες ή αριθμό δημοτών, να μου απαντήσετε αν θέλετε σε παρακάτω ερωτήματα. Στη βεβαίωση περί αντικειμενικής αδυναμίας σύνταξης των μελετών για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση μελετών υποδομών, διευθέτηση ρεμάτων και συναφών έργων στην επέκτηση σχεδίου νέας σχελής Αλεξανδρούπολης», με ημερομηνία σύνταξη 27 Αυγούστου 2026, ως αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αναφέρεστε σε έλλειψη επαρκούς στελέχωσης και εξειδικευμένου προσωπικού να ασκήσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα με ιδία μέσα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε, παρακαλώ, για τη δύναμη της ιδιαίτερης αναειδικότητα, προκειμένου να είμαστε ακριβείς, δηλαδή πόση πολιτική μηχανική είναι στη διεύθυνση, πόση αρχιτέκτονες, πόση τοπογράφη κλπ.
2: Συνολικά, κύριε Δημάκη, παρακαλώ.
1: Ερώτηση δεύτερη. Ναι. Αναφέρεστε σε σύνταξη 6 μελετών. Τοπογραφική αποτύπωση και υπόβαθρα, υδραυλική και υδρολογική μελέτη ρημάτων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στατικές μελέτες τεχνικών έργων και διοστησίου, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και τεύτη δημοπράτηση. Από τις μελέτες αυτές δεν μπορούμε ως διεύθυνση να εκμονήσουμε καμία μελέτη? Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί δεν μπορούμε να εκμονήσουμε τη μελέτη τοπογραφική αποτύπωση και υπόβαθρο? Δεν έχουμε τοπογράφο? Το λέω μήπως μπορέσουμε και μειώσουμε το κόστος εκπόνησης των μελετών, μειώνοντας το ποσό, γιατί οι δημότες θα κληθούν να το πληρώσουν. Ερώτηση τρίτη. Στη βεβαίωση περί αντικειμενικής αδυναμίας σύνταξης των μελετών για το συγκεκριμένο έργο, εισηγήστε όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο σύναψης προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακό οργανισμό για την υλοποίηση του ενθέματη έργου. Γιατί δεν εισηγήσετε στη διαδικασία, τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού? Ποιος είναι ο λόγος? Δεν μπορούμε να εκπορήσουμε ως διεύθυνση μια αναλυτική διακήρυξη? Το λέω αυτό γιατί με τον ανοιχτό διαγωνισμό εκτιμώ ότι αφενός θα είχαμε έκπτωση, αφετέρους θα δίναμε τη δυνατότητα και σε οικονομικούς φορείς του Δήμου μας που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Και τα χρήματα των δημοτών μας θα πήγαιναν στις ειδήμονες μας. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ποιος είναι ο λόγος που δεν επιλέγουν τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού? Στη συνέχεια, στην πρόταση συνεργασία αναπτυξιακή, αριθμός πρωτοκόλλου 17789 του 2026, αναφέρεται ότι η συνεργασία αναπτυξιακή διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία. Η συνεργασία αναπτυξιακή θα εκπονήσει τις μελέτες μόνη της ή θα προσλάβει προσωπικό, δηλαδή θα τις αναθέσει σε κάποιους άλλους? Επιπλέον, εμείς τι λέμε στην πρόταση συνεργασίας? Ετοίμασε τη συνεργασία αναπτυξιακή για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της εκπόνησης μελετών. Με κάθε επιφύλαξη θα ήθελα, παρακαλώ, να με διορθώσετε τώρα αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχει, είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης η συνεργασία αναπτυξιακή. Η διαδικασία αυτή μου θυμίζει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Και μάλιστα δίνουμε συνεργασία αναπτυξιακή πλέον το ποσό του 1,72 ευρώ, συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, για την εκπόνηση των μελετών, για να εκπονήσει αυτές. Το τελευταίο είναι, μου θυμίζει τη διαδικασία αυτή τη απευθεία ανάθεση. Αυτός είναι ο λόγος. Όσον αφορά τώρα στην προγραμματική σύμβαση, γι' αυτό και επιμένω στον ανοιχτό διαγωνισμό. Όσον σχετικά τώρα με την προγραμματική σύμβαση για την ολοποίηση της πράξης, όπως είπατε πολύ σωστά, μας δόθηκε 50% έκπτωση, 58% συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 1.072.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εξ ολοκλήρων είναι από δύο σπόρους του Δήμου. Όπως είπα και προηγουμένως, δηλαδή το πληρώνει η Δημότη στην πράξη, η Δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Αν πάμε χωρίς ΦΠΑ, μιλάμε για ένα ποσό 865.000 ευρώ. Τα 697.000 ευρώ αφορούν το έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση. Οι 90.000 ευρώ αναθέσεις στην ελεύθερη αγορά, 77.000 ευρώ περίπου έμεσες λειτουργικές δαπάνες στο αναπτυξιακό. Αυτό το γράφει σελίδα 19. Από την ανάλυση του προϋπολογισμού προκύπτει ότι προβλέπονται, όπως είπα προηγουμένως, 697.500 ευρώ για προσωπικό που θα απασχοληθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η Διεύθυνση Εθνικών Έργων, δηλώνει αδυναμία και αναθέτει στον αναπτυξιακό, ο οποίος με τη σειρά του θα συγκροτήσει ειδικά για τη σύμβαση μια ομάδα 22 συμβασιούχων επιστημόνων, χρηματοδοτούμενη στην ουσία από το Δήμο Αλεξανδρούπολη. Αυτό το γράφει σελίδα 31. Ερώτηση 5. Πόσοι μηχανικοί υπηρετούν σήμερα πριν από την υπογραφή της σύμβασης στην τεχνική υπηρεσία της συνεργασίας αναπτυξιακή?
2: Είναι ίδια με την ερώτηση 1 ή 5. Το ίδιο έχω σημειώσει και εγώ. Πόσο
1: εκεί, είπα για τους δικούς μας, πόσους έχουν.
2: Ναι, το ίδιο ρωτάτε και τώρα.
1: Εμείς πώς έχουμε σαν Διεύθυνση Τεχνικών Έργων? Εγώ μιλάω εδώ για τη συνεργασία αναπτυξιακή. Πόσοι μηχανικοί υπηρετούν σήμερα πριν από την υπογραφή της σύμβασης στην τεχνική υπηρεσία της συνεργασίας αναπτυξιακή? Γιατί η συνεργασία αναπτυξιακή με τα λεφτά που θα δώσουμε θα προσλάβει 22 συμβασιούχους. Ποιοι από τους 22 του παραρτήματος, μιλάω εκεί που βρίσκεται στην προγραμματική σύμβαση, είναι ήδη προσωπικό της, και ποιοι, γιατί γράφετε τις ειδικότητες, και ποιοι πρόκειται να συμβληθούν ειδικά μετά την ανάθεση? Ερώτηση 7. Με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 22 επιστήμονες και οι 4 τεχνικοί σύμβουλοι? Επιπλέον από τους 22 συμβασιούχους θα έχουμε και 4 τεχνικούς συμβούλους, εξωτερικούς αναδόχους, οι οποίοι αυτό θα κοστίσει. Ποιοι από τους 22 του παρατήματος είναι ήδη προσωπικό της συνεργασίας αναπτυξιακής και ποιοι πρόκειται να συμβληθούν ειδικά μετά την ανάθεση? Με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια, γιατί τώρα θα πάρουμε 22 επιστήμονες, θα επιλεγούν οι 22 επιστήμονες και επιπλέον τους 22 επιστήμονες έχουμε και 4 τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι αυτοί, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, θα κοστίσουν 90.000 ευρώ. Τη ερώτηση 8. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του αναπτυξιακού και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει μόνο έναν εκπρόσωπο έναντι δύο του αναπτυξιακού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης? Δηλαδή εμείς δίνουμε τα χρήματα και ο αναπτυξιακός θα έχει δύο μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης?
0: Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Δημάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, και να ακούσουμε ποιες είναι οι απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μαστορόπουλος, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
3: Στην τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή απασχολούνται 4 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης απασχολούνται 4 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 9 πολιτικοί μηχανικοί και 3 αρχιτέκτονες. Ένας γεωλόγος. Αυτή. Λοιπόν, με αυτούς τους μηχανικούς, λοιπόν, εμείς φέρουμε σε πέρας πάρα πολλά έργα. Έχουμε σε εξέλιξη και χρηματοδοτήσεις και έργα τα οποία έχουμε εγκεκριμένα, τα οποία πρόκειται να συμβασιοποιηθούν, αλλά και συμβασιοποιημένα έργα. Με βάση το είδος των μελετών οι οποίες έχουν γίνει και με βάση των οποίων πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή της Χιλής, δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει το προσωπικό το κατάλληλο για να υποστηρίξει τέτοιου είδους μελέτες. Να υποστηρίξει εννοώντας να εκπονήσει τέτοιου είδους μελέτες. Οπότε θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία είτε διαγωνισμού μελετών, είτε χρήσης του οποιοδήποτε εργαλείου έχει να κάνει με τις δυνατότητες που παρέχει ο αναπτυξιακός οργανισμός. Ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι ένα εργαλείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης που το υποστηρίζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και, εν πάση περιπτώσει, είναι στην επιλογή του Δήμου Αλεξανδρούπολης εάν θα το χρησιμοποιήσει το εργαλείο του αναπτυξιακού οργανισμού, ο οποίος μπορεί να κάνει αυτές τις διαδικασίες και αυτές τις μελέτες, ή εάν θα πάρει στη διαδικασία ανάθεσης μελέτης, όπως γνωρίζει η τεχνική υπηρεσία να κάνει. Το σημείο του εάν πηγαίναμε σε διαγωνισμό. Καταρχάς δεν μπορούμε να τις εκπονήσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να εκπονήσει το προσωπικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με τις δυνατότητες που έχει, αλλά και με τις τρέχουσες εργασίες που υπάρχουν σε εξέλιξη μέσα στο Δήμο, μέσα στην τεχνική υπηρεσία, δεν μπορεί να τις εκπονήσει. Και αυτό βεβαιώνεται εν υπόγραφα. Από εκεί και πέρα, το τι θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμοί για την εκπόνηση αυτών των μελετών, ή θα έπρεπε να πάμε σε συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό, όπου εκεί υπάρχει η επιλογή να δοθούν συνολικά οι μελέτες και να παραδοθούν συντονισμένα και όλες μαζί από την τεχνική υπηρεσία του αναπτυξιακού. Είναι επιλογή αυτό το πράγμα. Η επιλογή ύπαρξης του αναπτυξιακού οργανισμού και η επιλογή βοήθειας του αναπτυξιακού οργανισμού, που ουσιαστικά είναι χρονική, γιατί γίνεται πολύ πιο γρήγορα και έχουν τις δικές τους διαδικασίες οι αναπτυξιακοί οργανισμοί με το νομικό πλαίσιο το οποίο τους διέπει. Παραδείγματος χάρη, τοπογράφο δεν έχετε, με ρωτάτε, δεν έχετε. Υπάρχουν τοπογράφοι, υπάρχει τοπογράφο στην περιουσία του Δήμου και υπάρχει και τοπογράφο στην Πολυεδομία. Δεν έχουμε τοπογράφο στην τεχνική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να πάμε να αποτυπώσουμε 7 χιλιόμετρα ρέματα και να κάνουμε κόμβους και να κάνουμε δίκτυα και πλαίσια στα οποία να μπορέσουν να μας δείξουν σημεία, εξειδικευμένα σημεία.
4: Άρα καταλήγεται σε ένα συμπέρασμα και ποσοτική και ποιοτική.
3: Και ποιοτική, ακριβώς αυτό θα λέγαμε. Είναι και ποιοτική.
4: Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Κώτη, συμπληρωματικά για να κλείσει το θέμα, παρακαλώ.
5: Τώρα, Δήμαρχε.
6: Ναι, και άλλες ερωτήσεις.
5: Μισό λεπτό.
4: Κύριε Δημάρχε. Κύριε Κώτη, ένα λεπτό και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πήρε το λόγο ο κύριος Δημάκης, είχε ένα πλήσιο ερωτήσεων. Μιλούσε γύρω στα 13 λεπτά, μου λέει γραμματέα. Είναι σοβαρό το θέμα, να επεκταθεί σε χρόνο. Το έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Προκύπτει αν τώρα πήρατε ικανοποιητικές ή όχι απαντήσεις από τον κύριο εισηγητή. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσετε ούτε να πιστείτε επί του συνόλου. Στην τοποθέτησή σας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά ο κύκλος ερωτήσεων στον χρόνο, ο οποίος σας δόθηκε, νομίζω έχει καλύψει το θέμα.
6: Απαντηθήκαν οι ερωτήσεις.
4: Μα το θέμα δεν είναι να πιστείτε ότι απαντηθήκαν. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό.
6: Απαντηθήκαν οι ερωτήσεις διαφορετικά.
4: Εγώ, συγγνώμη, άκουσα και για τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Άκουσα και γιατί δεν αναλαμβάνει καμία μελέτη. Τοπογραφικό είπατε στην τοποθέτησή σας. Άκουσα γιατί όχι διαγωνισμός. Άκουσα τις απαντήσεις. Κρατάω ότι. Ό,τι ρωτάτε, κύριε Δημάκη, κρατώ απαντήσεις για να ελέγξω.
6: Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από δύο εκπροσώπους. Ένα αναπτυξιακής και έναν από εμάς. Και λέω γιατί.
4: Ωραία, αυτό ναι, όντως δεν απαντήθηκε. Να ακούσουμε και τον κύριο Γκότση και να απαντηθεί συνολικά, παρακαλώ.
6: Έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις. Ρώτησα μετά ότι παίρνω, ότι η συνεργασία αναπτυξιακή θα πάρει 22 συμβασιούχους επιστήμονες. Θα πάρει και 4 από. Και 4 εξειδικευμένο προσωπικό που η δαπάνη είναι 90.000 ευρώ. Με ποια κριτήρια θα γίνει αυτή η επιλογή? Αυτά δεν απαντηθήκαν τα ερωτήματα. Μπορούν να πούμε.
4: Μην χάνουμε χρόνο. Να κάνει και ο κύριο Κότση τις συμπληρωματικές διευκρινιστικές ερωτήσεις και να πάμε στις συνολικές απαντήσεις. Και ως πρόεδρος, εάν θέλετε, ό,τι δεν έχει καλύψει ο κύριος διευθυντής, το συμπληρώνετε εσείς. Ορίστε, κύριο Κότση.
5: Εγώ την είχα ερωτήσει, θα απευθυνθούν σε εσάς και όχι στους υπηρεσιακούς. Γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο ζήτημα. Πολιτικές πράξεις είναι οι αποφάσεις μας και οι υπηρεσιακοί δεν μπορούν να εκφέρουν πολιτική άποψη και τους έχουμε απέναντι και πολλές φορές μπορεί να νιώθουν ότι περνούν μια ιερή εξέταση από την αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι τα ζητούμενα. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή πολιτική διάσταση. Λέτε τώρα, λέμε ότι δεν έχουμε τους υπηρεσιακούς, τους κατάλληλους υπηρεσιακούς όπως διαβεβαιώνει η τεχνική υπηρεσία για να προχωρήσουμε στις ανάλογες εξειδικευμένες μελέτες. Ωραία, το αποδεχόμαστε. Δεν έχουμε. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο τρόπων. Ή να πάμε στην αναπτυξιακή, που θα πρέπει να δώσουμε 1.100.000 ευρώ, η οποία θα πρέπει να εκτελέσει αυτές τις μελέτες. Με την προσωπικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει το εξειδικευμένο προσωπικό ή ο αναπτυξιακός? Όχι, κύριε συνάδελφε, δεν έχει το εξειδικευμένο προσωπικό. Θα προχωρήσει αναθέσεις. Εμείς δηλαδή, αν κάνουμε αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο κ. Δημάρχης και πολλάκι σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο να κάνουμε εμείς? Καταρχήν, η αναπτυξιακή οργανισμό σε εργαλεία θα μπορούσαν να είναι πραγματικά σοβαρά εργαλεία πότε? Όταν δεν σπαταλούνται χρήματα μέσω αυτών. Όταν δηλαδή είχαν πραγματικά το εξειδικευμένο προσωπικό, είχαν προσλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό και διαχειρίζονται αυτή τις αναθέσεις που θα τους κάνουμε εμείς ως Δήμος, βέβαια με το ανάλογο τίμημα. Αλλά το να δίνουμε εμείς χρήματα τώρα στον αναπτυξιακό οργανισμό για να κάνει αυτές τις αναθέσεις. Να μην εισπράττουμε, θα πάρουμε εμείς ποτέ πίσω τα χρήματα των εκτός ή όχι? Θα παραμείνουν στον αναπτυξιακό οργανισμό. Αυτή ήταν η φιλοσοφία αυτών που σκέφτηκαν να δημιουργήσουν εργαλεία υποστήριξης των Δήμων? Όχι βέβαια. Και εδώ είναι αυτό το μεγάλο κενό. Αλλά και ακόμη αυτοί, αν δεν το σκέφτηκαν, η λογιστική χρήση και το σημάζεμα, το οικονομικό σημάζεμα ενός Δήμου αυτοεπιτάς, να δίνουμε ασύστολα χρήματα και δεν ξέρουμε όπου θέλουν να πηγαίνουν εκείνα τα χρήματα των εκτόσεων. Με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε αυτά τα υπόλοιπα να τα διαχειριστούμε τροποντινά για την επίτευξη άλλων στόχων του Δήμου. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο αναπτυξιακός? Πόσο προσωπικό? Μην μιλάτε για εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εξωτερικοί συνεργάτες συνεπάγεται τι? Αναθέσεις. Σε αυτό είμαστε κατά. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ποιο είναι αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό και ότι δεν θα γίνουν αναθέσεις μέσω από τον αναπτυξιακό?
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκότσης από την αντιπολίτευση. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση με πάρα πολύ ενδιαφέρον γύρω από αυτήν τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού για αυτά τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν στην περιοχή της Χιλής, εκεί όπου έχει επεκταθεί το σχέδιο πόλης της Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ο κύριος Μαστορόπουλος, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για μία ακόμη φορά έπρεπε να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα οποία τέθηκαν ή σε αυτά τα οποία δεν είχαν απαντηθεί νωρίτερα. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Και αμέσως ο κύριος Κολγιώνης μετά, αν θέλει να συμπληρώσει μόνο, όχι ξανά από την αρχή.
2: Λοιπόν, πρέπει να γίνει σαφές το ότι με εκπτώσεις το δίνουμε στον αναπτυξιακό. Δηλαδή, η προγραμματική σύμβαση με έκπτωση πάει στον αναπτυξιακό. Αυτή τη στιγμή, ό,τι φέρνουμε για προγραμματική σύμβαση είναι μια πρόταση έρευνας που έχει κάνει ο αναπτυξιακός οργανισμός και κάνει μια συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, μια πρόταση προγραμματικής σύμβασης με έκπτωση. Συν την αμοιβή, την νόμιμη αμοιβή που πρέπει να αναλάβει ο αναπτυξιακός οργανισμός. Αυτό φέρνουμε για έγκριση. Δεν είναι να διαχειριστεί το χρήμα του ΔΥ.
3: Επειδή ακουγόμαστε τώρα, πόσο και μας βλέπει κόσμος, πόσο είναι αυτή η έκπτωση?
2: 57,8.
3: Και αν έξω παίρναμε 70.
4: Έλα κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πολύ. Υποθετική ερώτηση κύριε Μαστρόπουλε.
3: Δεν είναι υποθετική, είναι πραγματική.
4: Το 57, το 57 είναι ένα τεράστιο νούμερο. Ναι. Κύριε Μαστρόπουλε, συγγνώμη για την
2: λοιπόν, και να ολοκληρώσω. Η πρόταση του αναπτυξιακού οργανισμού είναι να φέρει μια ομάδα εργασίας, η οποία μηχανική και το εξειδικευμένο προσωπικό θα προσληφθούν ή κάποιοι υπάρχουν μέσα ήδη, αλλά οι περισσότερες ειδικότητες καλούνται να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα έρθει να κάνει τη στατική επάρκεια ενός αντιλιοστασίου ή να δείξει, μια γεωτεχνική έρευνα και μελέτη που αφορούν σε ρέμα που γυμνιάζουν ή έρχονται σε επαφή με τον οικισμό της χυλής που δεν έχει μελετηθεί και θα θεωρούμε πολύ κρίσιμο να μελετηθεί. Αυτός είναι εξειδικευμένος επιστήμονας ο οποίος θα προσληφθεί για να κάνει τη δουλειά. Η πρόταση λοιπόν του αναπτυξιακού είναι με αυτούς τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Εγώ έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, τους οποίους θεωρώ ότι και με βάση την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση που έχω κάνει και έχει υποστηρίξει το Δήμο Αλεξανδρούπολης, να φέρει πέρα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι μια πρόταση συνεργασίας, μια πρόταση σύμβασης, την οποία τη φέρνει προς έγκριση. Τώρα, κριτήρια είναι ελεύθερη αγορά. Η διεύθυνση του αναπτυξιακού οργανισμού και ο ίδιος ο αναπτυξιακός οργανισμός, εφόσον προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους καλύτερους από την αγορά. Προκειμένου να φέρει εις πέρα στη συγκεκριμένη δυνατότητα προκειμένου να πάμε στην προγραμματική σύμβαση. Δεν έχω να πω κάτι ως προς το. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι το ότι. Κάτι παραπάνω. Με βάση το 53-14 και τον συνδυαστικά με τον 44-12, η κοινή επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον αναπτυξιακό, σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δύο μέρη από τον αναπτυξιακό.
4: Λέει ο νόμος, κύριε Μαστορόπουλε. Κύριε Κολγιώνη, παρακαλώ, κλείστε το θέμα.
3: Εκείνο που θέλω να πω εγώ ότι δεν πρέπει να ξεφεύγει την προσοχή μας ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός ποιος είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Με το συντριπτικό ποσοστό πλειοψηφίας, ο Δήμος Αμοθράκης και ο Δήμος Σουφρίου, που ουσιαστικά είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ήθελα να πω είναι ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα χρήματα των πολιτών από την εισφορά σε εκεί και χρήμα. Δηλαδή είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι ουσιαστικά έχουν τα οικόπεδα σε συγκεκριμένη περιοχή και θέλουν όσο γίνεται το γρηγορότερο να μπορούν να χτίσουν και να ανοιγούν την οικοδομή τους στην περιοχή της Χιλής. Το τρίτο ζήτημα το οποίο ήθελα να βάλω είναι ότι πώς προσλαμβάνουμε στην αναπτυξιακή τους μηχανικούς και τους συνεργάτες. Γίνεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αναπτυξιακή και με βάση την εμπειρία και την τεχνική επάρκεια των εξωτερικών συνεργατών επιλέγονται ούτως ώστε να κάνουν σωστή δουλειά. Όλοι

0: τις μελέτες όσο...
1: Λοιπόν, Γιώργη, συγγνώμη που θα σας διακόψω, αλλά τώρα δεν κάνουμε παρουσίαση του αναπτυξιακού οργανισμού. Από το 2021 που έγινε η σύσταση και η ίδρυσή του, τα έχουμε πολλάκις αναπτύξει στα δημοτικά συμβούλια. Σας υπενθυμίζω
0: και εδώ την Δημοτική Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ. Κλείνω εδώ απλώς να υπενθυμίσω ότι από και προγενέστερα αλλά και τώρα ο αναπτυξιακός οργανισμός έχει απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε θέλουν να έχουν μία ενημέρωση για...
2: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Ο τελευταίος ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Κολιώνης, ο οποίος είναι πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού, αυτού δηλαδή του οργανισμού που πήρε αυτή την ανάθεση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την εκμόδηση αυτών των μελετών που κρίνονται απαραίτητες για το σχέδιο πόλης, για την επέκταση του σχεδίου πόλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τώρα για την ιστορία, ακούσατε ότι υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν συζητήσεις έντονες, λεκτικές αντιπαραθέσεις στα πλαίσια των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Η ουσία είναι μία, ότι το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Με αφορμή την εμφάνιση αρκούδας στον ορεινό όγκο του Εύρου, παρακαλούνται οι κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Εσίμη, Σάββατα, Κίρκης, Καλυθέας, Τριών, Βρύσων, Δερίου να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις στις βραδινές ώρες και στην περίπτωση που αντιληφθούν εμφάνιση αρκούδας να ενημερώσουν αμέσως το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, καλώντας στους αριθμούς 2551-354-178 και 54-195 ή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ή στο Συντηρητικό Κέντρο Δασοπροστασίας στον αριθμό 1591. Όπως τονίζει η Διεύθυνση Δασών, για την πληρέστερη ενημέρωση και ασφάλεια των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Εύρω, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης σε περιπτώσεις προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Να υπάρχει έγκαιρη συλλογή καρποφόρων δέντρων και αποφυγή συγκέντρωση δεύτερη διαλογή καρπών εντός ορίων των καλλιεργειών. Η συλλογή των απορριμμάτων από εξωτερικού χώρου, πλατείε, αυλέ σπιτιών, καθώ και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελέσει τροφική πηγή για την αρκούδα. Η αποφυγή ρήψη απορριμμάτων έξω από του κάδου περιοχή που έχει παρατηρηθεί κίνηση αποτελούν βιότοπο τη αρκούδα, ώστε η κάδη να είναι καθαρή τη νύχτα. Επισκευή περιφράξεων για την προστασία του γεωργικού, κτηνοτροφικού και μεσοκομικού κεφαλαίου, επαρκής φωτισμός περιμετρικά των οικοπαίδων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους κατοίκους των οικόσιτων ζώων και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα πρέπει να ασφαλίζουν κατά τις νυχτερινές ώρες τα ζώα τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα νεκρά ζώα. Φύλαξη των κοπαδιών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από μενικούς σκύλους, αποφυγή ρήψη οικιακών απορριμμάτων σε σκουπιδότοπους και διατήρηση αυτών σε κατοικημένες περιοχές και οικισμούς. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που συναντηθεί κάποιος πολίτης με την αρκούδα στην Ήπεθρο? Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατευθύνσεις, να αφαιθεί ο ανοιχτός χώρος προς την αρκούδα προκειμένου να έχει ελεύθερο χώρο διαφυγής, ώστε να μην αισθανθεί εγκλωβισμένη και να φύγει, γιατί διαφορετικά πιθανόν να αντιδράσει απειλητικά προς τον άνθρωπο. Η αρκούδα δεν πρέπει να αισθανθεί ότι απειλείται, να διατηρηθεί η ψυχραιμία του ανθρώπου που θα συναντήσει την αρκούδα, να μείνει ακίνητος και να μην τρέξει. Η αρκούδα, όταν συναντήσει πεζό άνθρωπο, συνήθως σηκώνεται όρθια στα δύο πίσω πόδια της. Αυτό την κάνει για να μυρίσει τον αέρα προκειμένου να ερευνήσει τι είναι αυτό που εμφανίστηκε μπροστά της, διότι έχει ισχυρή όσφρωση και δυνατή όραση. Η κίνηση αυτή δεν είναι απειλητική. Ο πεζός θα πρέπει να επιτεθεί με ξύλα, κλαδιά, πέτρες κλπ. Δεν πρέπει μάλλον ο πεζός να επιτεθεί στην αρκούδα. Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι ο άνθρωπος να σκεφτεί τα παραπάνω, η αρκούδα θα έχει φύγει. Η αρκούδα είναι ικανή να τρέξει πολύ γρήγορα, αλλά δυσκολεύεται να ανέβει γρήγορα μια πλαγιά βουνού με απότομη κλίση. Καθώς είναι πελματοβάμων ζώο, πατάει ολόκληρο το πέλμα των ποδιών της στο έδαφος. Η αρκούδα είναι καλός αναρριχητής και σκαρφαλώνει πάνω σε δέντρα. Η αρκούδα είναι νυχτόβιο ζώο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεκουράζεται ή κοιμάται. Κινείται κυρίως από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Η αρκούδα ενοχλείται από τους θορύβους καθώς και από το θόρυβο των οχημάτων και συνήθως απομακρύνεται πριν γίνει αντιληπτή. Τονίζεται ότι η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία και θα πρέπει κάπως έτσι να την αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τη συναντήσει. Αυτά λοιπόν και με την αρκούδα, και να πάμε και σε μία άλλη είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως διοργανώνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Τμηματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου ομιλία με θέμα θρησκευτική διπλωματία και Άγιον Όρος. Ομιλητής θα είναι ο αντιστράτηγος στην Αποσταρδία Αλκιβιάδης Στεφανής, πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ο οποίος θα αναπτύξει τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το Άγιον Όρος ως διαχρονικό κέντρο της Ορθοδοξίας, Πνευματικής Εκκοινοβουλίας και Διεθνών Σχέσεων. Ο κύριος Στεφανής γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, υπηρέτησε μεταξύ άλλων σε μονάδες του Εύρου και του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πραγματοποίησε ανώτερες στρατιωτικές και ακαδημαϊκές σπουδές στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Δημοκρατίας αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στις στρατηγικές ασφαλείας και στο National Defense University της Ουάσιγκτον. Δείξει σημαντικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς, μεταξύ των οποίων τη 12η τεθωρακισμένη ταξιαρχία στην Αλεξανδρούπολη, το 3ο σέμα στρατού, διατέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενώ από τον Αύγουστο του 25 είναι πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ενώ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Μεγάλου Άρχοντος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής. Και μια ακόμη είδηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης διοργανώνει την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής Περιβάλλοντος Ζωγραφίζω το Δάσος της Κύρκης. Μια όμορφη συνάντηση που θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης και θα τιμηθούν άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία, δηλαδή Ζωγραφίζω το Δάσος της Κύρκης. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 από τις 8 η ώρα το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμέλεια και την ευθύνη της έχει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους στη Κέντρο, αλλά και στο ρεύμα προς τη Γλυφυλίσσα στον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας

0: Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σε αισθήσεις του ανασύρθηκαν έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω του προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας. Όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως.
1: Ο καιρός.
0: Στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Σημείο ελέγχου, καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου, κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, άλλη μια Παρασκευή μπροστά μας, μπροστά σας, άλλο ένα Σαββατοκύριακο επίσης μπροστά σας, σε όσους ακόμα έτσι εκμεταλλεύεστε αυτά τα Σαββατοκύριακα, τα τελευταία, λίγο πριν τον χειμώνα, για να επισκεφθείτε παραθαλάσσιες περιοχές. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά όλους, με διάθεση. Είναι 18 έχει ο μήνας σήμερα, ο Σεπτέμβριος. Ευμενή ο Επισκόπου Γορτίνης Αριάδνης Μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο, σύμφωνα πάλι με το ημερολόγιο. Είναι Παγκόσμια ημέρα θελοντικού καθαρισμού των ακτών η σημερινή. Ίσως να δούμε κάποιες οργανώσεις εθελοντικές, κάποιες ομάδες σήμερα σε σημεία παραλιακά της Αλεξανδρούπολης, περιοχής Αλεξανδρούπολης, να καθαρίζουν τις ακτές. Ίσως, λέω. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο και τα μοντάζ, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Μέχρι τις 10, βόλτα ραδιοφωνική, ξέρετε, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, με έναν καιρό φθινοπορεινό, θα έλεγε κανείς. Το βράδυ ψύχρα αρκετή, το είπαμε, το ξαναλέμε, να είχε πάλι χαμηλή, 11 βαθμούς το βράδυ, εκεί 11, μετά στις 6 πήγε στους 12 και θα ανέβει μέχρι τους 28 στην Αλεξανδρούπολη σήμερα το μεσημέρι. Στους 27... στις υπόλοιπες περιοχές, Ορεστιάδα, Διδυμότυχο, Σουφλή, και στις Αμοθράκη στους 25, άρα η συννεφιά παντού, ηλιοφάνεια βέβαια παντού, έτσι διαστήματα και από το ένα και από το άλλο θα έχουμε, άνεμη βόρειο-ανατολική, έντασης 2 έως 4 μποφόρ, η μεγαλύτερη ένταση θα σημειωθεί στην Σαμοθράκη, τάξη. Τι έχω να σας πω άλλο, ότι στο rteco.gr κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας εντοπίζετε. Επίσης στους 103,5 και στους 101 και στο 2552022751 και 22752 επικοινωνείτε τηλεφωνικά. Αν θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στα ηλεκτρονικά, μπορείτε στο ertorestiadas@er.gr και μας γράφετε ό,τι εσείς θεωρείτε καλό, ότι πρέπει να το μάθουμε, πέρα από την καλημέρα, εντάξει, και ό,τι άλλο θέλετε να μας στείλετε για να μας ενημερώσετε, δράσεις, εκδηλώσεις, επισημάνσεις, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδας μέσα από το erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ευχάριστη θετική εξέλιξη της χρηματοδότησης για τη μονάδα δημιουργίας, για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο. Και επίσης θα παραμείνουμε στο Βόρειο Εύρο σήμερα, στα δίκαια το πρώτο θέμα και στο Αρμένιο το δεύτερο θέμα, παίρνοντας αφορμή από μία ανάρτηση που έγινε από τον Σύλλογο των Αθλητικών Ακρίτας Αρμενίου, ο οποίος ενημερώνει ότι δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα, λέει, γιατί η ομάδα είναι υποψηλωμένη και γιατί έχει σχέση ο δεύτερος λόγος με το πρώτο. Αφορά τη μετατόπιση του πληθυσμού προς την Ορεστιάδα. Φύγανε από το Ορμένιο, πήγαν στην Ορεστιάδα και αυτή η απόσταση Ορμένιο-Ορεστιάδα είναι δύσκολο να γίνεται όταν χρειάζεται, για τις ανάγκες δηλαδή του συλλόγου, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Είναι αποτρεπτική, τέλος πάντων, αυτή η απόσταση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, για την προσέλκυση ποδοσφαιριστών. Προσέξτε, δύο αντιφάσεις τώρα, έτσι, της ακριτικής ερήμωσης, μία νέα δομή στα δίκαια και ένα λουκέτο, δεν ξέρω, σε εισαγωγικά το βάζουμε, στο Αρμένιο, στην ποδοσφαιρική ομάδα. Θα δούμε. Βέβαια, η ανάρτηση κλείνει με ευχές, ότι δηλαδή θα γίνει προσπάθεια και εύχονται να καταφέρουν να την ενεργοποιήσουν.
σε επόμενο χρόνο. Μακάρι πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τις εφημερίδες σήμερα, να δούμε την επικαιρότητα όπως πάντα αυτή την ώρα στα ημερήσια τοπικά φύλλα και στα εβδομαδιαία. Σήμερα έχουμε και την Μεθόριο, όπου στα δύο θέματα της τα βασικά έρχεται το φθινόπωρο φωτιά, το κόστος θέρμανσης είναι το ένα, και στο κόκκινο οι ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Εύρου. Είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη, θα ακολουθήσει και άλλη για τα δύο νοσοκομεία, πιο πολύ βέβαια για το νοσοκομείο Δημοτίχου, με αφορμή το γεγονός ότι εκεί η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, θα έλεγα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΠΟΕΔΗΝ, στο Δημότιχο είναι οριακή η λειτουργία κρίσιμων τμήματων και υπάρχει εξουθένωση του προσωπικού. Δεν καταφέραμε εχθές να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο που επιλέξαμε από το νοσοκομείο Δημοτίχου, όμως υποσχόμαστε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αυτό θα το κάνουμε. Είναι υποχρεώσεις των εργαζομένων που δεν μπορούν να είναι διαθέσιμοι όταν εμείς έχουμε εκπομπή. Τώρα λίγο να δούμε την εφημερίδα Γνώμη. Πάνω από 180 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία του Εύρου είναι το άνοιγμα της εφημερίδας. Καταχωρεί δηλαδή το νούμερο που αφορά το νούμερο 180, μάλλον αφορά και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως αναφέρει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με ελλείψεις, ότι υπάρχουν 125 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 60 στη δευτεροβάθμια. Καταχωρεί και ένα απόσπασμα από τη δήλωση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης της κυρίας Μαριγούλας Κοσμίδου. Δεν θα αφήσουμε ακάλυπτες ώρες σε κανένα σχολείο στον Εύρο, τονίζει. Άλλα θέματα στην Γνώμη σήμερα. Οι κάμερες μετατρέπουν τα σχολεία από χώρο εμπιστοσύνης σε χώρο ελέγχου, γράφει η Γνώμη σήμερα. Έντονη είναι η προβληματισμή από την Ένωση Γονέων Μαθητών Αλεξανδρούπολης σχετικά με την χρήση συστήματος καμερών στις σχολικές αυλές. Να, αν υπήρχαν κάμερες, λέω εγώ τώρα, σκεπτόμενοι, στα σχολεία, στα γυμνάσια εκεί του Δημοτίχου, όπως μας είχε καταγγείλει ο εκπαιδευτικός ο Γιώργος Τζίρας, ότι υπάρχουν βανδαλισμοί, γίνονται βανδαλισμοί στην αυλή έξω στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Φαντάζομαι ότι δεν θα μένουν μόνο εκεί οι βανδαλισμοί, αλλά άμα υπήρχαν κάμερες στο χώρο, θα μπορούσαν να εντοπίσουν τους ανθρώπους αυτούς, τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, τους ενήλικες, δεν ξέρω, που προκαλούν όλη αυτή την καταστροφή στη σχολική περιουσία. Τώρα οι γονείς στην Αλεξανδρούπολη προτείνουν να γίνουν προσλήψεις, λέει, σχολικών φυλάκων και να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία τα απογεύματα, να μπουν περισσότερα φώτα και συναγερμοί. Το θέμα είναι ότι το βράδυ γίνεται ό,τι γίνεται. Γεμάτο το πάρκινγκ του ΟΣΕ πριν καν ανοίξει επίσημα. Άλλο ένα θέμα στην Γνώμη σήμερα. Η σηκωμένη μπάρα έφερε δεκάδες αυτοκίνητα στην έκταση, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη οι εργασίες διαμόρφωσης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης νοικιάζει την έκταση από την ΓΕΑ ΟΣΕ και μάλιστα πρόσφατα πληρώθηκαν 15.000 ευρώ για 5 μήνες. Παραμένουμε στη Γνώμη. Αυτή η εμφάνιση αρκούδας στα χωριά της Αλεξανδρούπολης, Ετσίμη, εκεί κύριε και πάνω ψηλά, όπως λένε οι πληροφορίες και όπως αναφέρει και σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθλητισμού, ο Ηλίας Οδαστερίδης, πρέπει να προσέχουμε. Πρόκειται για ένα σωματώδες, έτσι όπως εκείνος αναφέρει, άγριο ζώο. Πάντως και η διεύθυνση δασών εξέδωσε μέτρα προφύλαξης μετά την εμφάνιση αρκούδας στον ορεινό όγκο του Εύρου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εγνατία οδός, άλλο θέμα, ερωτήματα για την οδική ασφάλεια και τις παρεμβάσεις στον αυτοκινητόδρομο. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού, ένα άλλο θέμα. Σχολική τροχονόμη στην Αλεξανδρούπολη και εκπαιδευτική κατάρτιση στην οδική ασφάλεια, δράση ενημέρωσης από το Δήμο.
Και άλλοι δύο τίτλοι, ποδήλατο Βόλτα την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, μια βραδιά γνώσης και εμπειριών λίγο πριν το DTR, το Δαδιά δηλαδή Trail Run. Το Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου Τα Γνάφαλα διοργανώνει για δεύτερη χρονιά μια ξεχωριστή συνάντηση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε την Ελεύθερη Θράκη, τη γράφει σήμερα. Εύρος, μόνιμος λόχος καταδρομών στο Μεγάλο Δέριο, στο στρατόπεδο Παλάσκα, η νέα δομή. Ο Κωνσταντίνος Κούσαντας εξηγεί στην εφημερίδα την στρατηγική σημασία της μονάδας, ισχυρό προπύργιο ασφάλειας και αποτροπής παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης. Τώρα, ο Ρούμπιος στην Αθήνα, Σούδα και Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ένα άλλο θέμα. Η επίσκεψη του Αλκιβιάδη Στεφανή στην Αλεξανδρούπολη επίσης, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, εννοείται. Ξεκινά ξανά το Ευρωσπάς, τι ζητούν οι επαγγελματίες του Εύρου, οι αιτήσεις ανοίγουν 24 Σεπτεμβρίου, πρόταση για επέκταση διάρκειας και ένταξη τοπικών προϊόντων με στόχο τη μεγαλύτερη όθηση στην αγορά, ένα θέμα που εδώ και πολύ καιρό, από πέρσι το διεκδικούν οι επαγγελματίες του Σουφλίου. Ανησυχία στον Εύρο, σπάνια εμφάνιση καφέ αρκούδας κοντά στην Ενσήμη, Δασαρχείο και Αρκτούρος καλούν σε ψυχραιμία τους κατοίκους περιοχής. Ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε κομμωτήρια και καθαριστήρια και ο Βασίλης Ναζλής υπογράφει σήμερα το σχόλιο του, την ανάλυση του, το χρονικό του, δεν ξέρω, μνήμη ιεροεθνομάρτυρα Χρυσοστόμος Μήνης του Αποδράμας, μία αναφορά στον ιεροεθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης από τη Δράμα. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια και εβδομαδιαία τοπικά φύλλα. Give me that plenty of that guitar.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε συνέχεια στο θέμα, σε αυτή την ευχάριστη εξέλιξη λοιπόν, που αφορά τη χρηματοδότηση, τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο. Το θέμα ως γνωστόν, και το είπαμε και χθες, αλλά το έχουμε έτσι επικοινωνήσει και μέσα από παλαιότερες συνομιλίες που είχαμε με τον Μητροπολίτη Δημοτή Χωρεστιάδας και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Ο ίδιος είχε αυτή την αγωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούσε να βρει ένα οικόπεδο για την ενέγεση ενός γυροκομείου. Τελικά αποφάσισε ο ίδιος να αξιοποιήσει αυτό το οικοτροφείο που υπάρχει εκεί στα Δίκαια και είναι ανενεργό. Ήδη μετά την εξέλιξη αυτή με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης ενός ποσού για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, η Μητρόπολη εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου εκφράζει την ικανοποίησή της και τονίζοντας ότι πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Καλημερίζουμε με χαρά τον Μητροπολίτη Δημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνό. Σεβασμιότατε, καλημέρα, την ευχή σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους ακροατάς του σταθμού.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι υγεία και δύναμη στα έργα μας.
0: Αμήν. Πώς υποδέχεστε αυτή την θετική εξέλιξη, σεβασμιότατε, και
1: ασφαλώς,
0: τι σημαίνει?
1: Ασφαλώς, ναι. Με ικανοποίηση, με χαιρετίζω την πρόθεση της κυβερνήσεως, η οποία εκφράστηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο οποίος σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 16 του μηνός με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ορεστιάδος, του κυρίου Διαμαντή Παπαδόπουλου, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτού Εύρου του κυρίου Δερμετζοπούλου, της συντονίστριας του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα της κυρίας Σόκου. Εκεί λοιπόν μας διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να στηρίξει την δημιουργία μιας δομής φιλοξενίας, μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων στα Δίκαια. Ήταν ένα, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Μητροπόλεως μας, και νομίζω όχι μόνο της Μητροπόλεως αλλά και των ανθρώπων μας, διότι οι άνθρωποι μας χρειάζονται και κάθε μέρα είμαι αποδέκτες αιτημάτων να μεσολαβήσουμε στον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως προκειμένου να φιλοξενηθούν κάποια πρόσωπα από την περιοχή μας, πολλά πρόσωπα από την περιοχή μας, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως.
0: Θυμήστε μου, σεβασμιότατε, πόσα χρόνια είναι αυτά τα οποία έτσι ψάχνετε να βρείτε?
1: Τουλάχιστον 15.
0: 15.
1: 15 χρόνια. Στην αρχή ξεκινήσαμε αναζητώντας μια λύση εδώ στο Δημότυχο. Δεν βρέθηκε. Αργότερα πήγαμε στην Ορεστιάδα και εκεί δυστυχώς δεν βοηθηθήκαμε όσο θα έπρεπε. Και τώρα αποφάσισα, μετά αφού δεν υπήρχε κάτι άλλο, είπα να διαθέσει η Μητρόπολη, να προσφέρει η Μητρόπολη, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα κίνητο που υπάρχει στα Δίκαια. Και βεβαίως νομίζω ότι και στα Δίκαια είναι μια καλή επιλογή από την εξής άποψη, ότι εκεί ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων μας είναι άνω των 65 ετών. Έχουμε πολλά προβλήματα, είναι μια παραμεθόρια περιοχή, και παράλληλα με την περίθαλψη των ηλικιωμένων που θα φιλοξενηθούν, περίπου 25 τον αριθμό, ασφαλώς θα δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας, θα κινηθεί λίγο η τοπική αγορά, τα μαγαζιά, οι προμήθειες, όλα αυτά. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί καλύτερα εκεί ο τόπος. Και βεβαίως υπάρχουν περιθώρια να γίνουν και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και παρόμοιες μονάδες, αν κάποιοι ιδιωτικά θέλουν να δραστηριοποιηθούν.
0: Τώρα να ρωτήσω, μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων τύπου όπως το Ιωακήμιο ή όπως το...
1: Ακριβώς, όπως το Ιωακήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι χρονίως πασχόντων. Θα είναι όπως το Ιωακίμιο. Θα είναι δηλαδή, οι άνθρωποι θα έχουν μια περίθαλψη, ενώ στο χρόνιο Πασχόντων είναι σοβαρότερες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι ότι στα Δίκαια, ξέχασα να σας πω, είναι ότι είναι δίπλα το κέντρο υγείας.
0: Α, πάρα πολύ καλά.
1: Το κέντρο υγείας δικαίων. Οπότε και το ένα θα βοηθήσει το άλλο.
0: Τώρα, βέβαια, είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για προσλήψεις. Προηγούνται άλλα πράγματα, έτσι, η γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, έχει συζητηθεί το ποσό που θα...
1: Κοιτάξτε, συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Ό,τι γίνει θα γίνει σε σύμπραξη με τον Δήμο Οριστιάδος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ασφαλώς στον Υπουργό και τον προσώπο αυτού στην κυβέρνηση, στον κύριο Δελμετσόπουλο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και συνέβαλε σε αυτόν τον σκοπό, αλλά και πρέπει να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Οριστιάδος, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος αποδέχθηκε και ανέλαβε να συνεργαστούμε και εκεί θα γίνει μια σύμπραξη, θα γίνει μια προγραμματική, ένα μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου και της Μητροπόλεως, διότι ο Δήμος θα υλοποιήσει το έργο και η Μητρόπολη θα το λειτουργήσει.
0: Άρα ο Δήμος θα κατασκευάσει ή θα ανακαινήσει δομή.
1: Ακριβώς, ναι. Και η Μητρόπολη θα το λειτουργήσει.
0: Θα είναι υπό την ομπρέλα της Μητροπόλεως, Δημητήχος, Οριστιάδας και Σουφλίου.
1: Ναι. Αλλά θα περάσει, θα συμβάλλει πάρα πολύ ο Δήμος, ο οποίος θα πάρει και τα χρήματα και ο οποίος και θα ανεγείρει, θα επιμεληθεί τις δομές αυτές.
0: Εσείς σίγουρα έχετε τις δικές σας προτάσεις, το σχέδιό σας. Πώς το φαντάζεστε να γίνει αυτό?
1: Είναι ήδη έχουν εκπονηθεί από την Μητρόπολη τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Οι μελέτες, τώρα υπολείπονται τα τεύχη δημοπράτησης.
0: Που είναι χρονοβόρα, δεν ξέρω, γιατί ο κόσμος τώρα με ενδιαφέρον ακούει.
1: Δεν νομίζω να είναι. Πρέπει, όλα αυτά θα πρέπει μέχρι αρχάς του έτους θα πρέπει να έχουν τελειώσει.
0: Και να το πω διαφορετικά, εσείς πότε εκτιμάτε να μπει η πρώτη, ας πούμε, τα πρώτα μηχανήματα για να...
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ είναι αυτό το οποίο θα ευχόμουν να τελειώσει η υπόθεση, να κλείσει αρχάς του έτους, του καινούργιου έτους.
0: Αρχές του καινούργιου έτους, υπόθεση γραφειοκρατική εννοείται.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και από εκεί και μετά φαντάζομαι ότι ακολουθεί ο δρόμος.
1: Δεν είναι πλέον υπόθεση δική μου, είναι υπόθεση του Δήμου, ο οποίος θα προχωρήσει αυτό το έργο.
0: Και οι προσλήψεις πώς θα γίνουν από το δικό σας?
1: Τώρα μην προχωράμε για προσλήψεις, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι νωρίς. Και όσοι θα διαμένουν εκεί, όσοι θα φιλοξενούνται, φαντάζομαι εσείς ενώ η Μητρόπολη θα επιλέγει τα κριτήρια, θα τα βάζει.
1: Υπάρχουν κριτήρια.
0: Αυτό εννοώ, θα τα βάζει.
1: Ναι, ό,τι ισχύει για όλες τις μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, θα ισχύσει και για εμάς. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Ωραία. Κλείνοντας έτσι, τι μήνυμα
1: βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα προηγηθούν οι άνθρωποι του Τριγώνου, οι άνθρωποι του Βορείου Εύρου.
0: Του Βορείου Εύρου. Σωστά.
1: Έτσι.
0: Αυτή η δημιουργία λοιπόν αυτής της δομής της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, έτσι, τι μήνυμα στέλνει κατά την δική σας άποψη?
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων του Βορείου Εύρου, που όπως γράφω και στην ανακοίνωση βασανίζει και απασχολεί τους ανθρώπους μας, πάει να βρει μια λύση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ θετικό και πολύ ελπιδοφόρο.
0: Με το γάλο.
1: Διότι καλός ή κακός θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι θα γεράσουμε. Και όλοι θα χρειαστούμε κάποια στιγμή τη συνδρομή μιας τέτοιας μονάδας.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά φεύγουν, είναι μακριά και οι άνθρωποι μας χρειάζονται περίθαλψη και φροντίδα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατα, για το χρόνο σας, για την παρουσία σας.
1: Αντί λοιπόν, ενώ κλείνουν σχολεία, τάξη σχολείων, τουλάχιστον θα πρέπει να ανοίγουμε γεροκομεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την βλέπουμε.
0: Και πρέπει να την αποδεχθούμε, αλλά τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και σε όλους τους ακροατές εύχομαι υγεία και φώτιση Θεού.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε σε παρμιότητα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Μητροπολίτης Δημοτήχωρης Διάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός με αφορμή αυτήν την χρηματοδότηση, την εξέλιξη την ευχάριστη για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή των Δικαίων, Βόρειος Εύρος, Δίκαια. Και εκκλησιαστικό είναι και αυτό που θα σας πω. Έχουμε πανήγυρη για τη γιορτή του Μεγαλομάρτυρου Ευσταθίου στην Ορεστιάδα. Έχουμε την επέτειο των... θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, επειδή πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου μέσα στον Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Την ίδια μέρα θα γίνει η ανάμνηση των, θα τελεστεί η ανάμνηση των εγγενείων. Η επέτειος ήταν 20 Σεπτεμβρίου του 1959. Το Σάββατο θα γίνει ο σπερινός ο γεσμός, ο σπερινός και αρτοκλασία και μια εκδήλωση, έτσι, ένα παραδοσιακό γλέντι από το εργαστήρι πολιτισμού, το Γέννημα. Και την Κυριακή βέβαια έχουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Αυτά για όσους ενδιαφέρονται. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Θα ανεβούμε ακόμη πιο ψηλά. Θα πάμε στο Αρμένιο.

Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ακρίτας, εντάξει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει μαζί μας, όμως έχουμε στη διάθεσή μας αυτήν την ανάρτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ανάρτηση με λόγια που γράφονται με δάκρυα, όπως αναφέρουν, μετά από πολλή σκέψη, πολύ πόνο, πολλή προσπάθεια, μέχρι την τελευταία στιγμή πήραμε την ομόφωνη, λέει, απόφαση ο Κρήτος Αρμενίου να μην συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Οι λόγοι είναι πολλοί, ο κυριότερος αφορά την αποψήλωση της ομάδας από κορμό που προέρχεται από το χωριό και την ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου. Το δημογραφικό έχει πολλές προεκτάσεις και μία από αυτές έχει να κάνει, όπως αναφέρουν, και με τη βιωσιμότητα των σωματείων. Σε μία δύσκολη χρονιά, τα παιδιά που πονάνε τη φανέλα πραγματικά κρατάνε την ομάδα ζωντανή. Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με τον πρώτο και αφορά την μετατόπιση του πληθυσμού προς την Ορεστιάδα, με συνέπεια η απόσταση ορμένη Ορεστιάδα να είναι αποτρεπτική για την προσέλκυση ποδοσφαιριστών. Με ημίμετρα προσπαθήσαμε εδώ και κάποια χρόνια να κρατήσουμε την ομάδα, πραγματοποιώντας τις προπονήσεις σε άλλα γήπεδα, αλλά όταν αποξενώνεσαι από τη βάση σου και γίνεσαι τσιγκάνος, ξέρεις ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης. Επιπλέον σε κάθε χωριό έχουν μείνει 4-5 τρελοί που σε πείσμα όλων προσπαθούν να κρατήσουν κάτι ζωντανό με καθημερινή ενασχόληση. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που και αυτοί, μετά από τόσα χρόνια συνεχούς προσπάθειας και βλέποντας πού οδηγούν τα πράγματα, καταβάλλονται ψυχολογικά. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι, όπως η οικονομική, η έλλειψη βοήθεια στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, το δυσβάσταχτο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που έχει βάλει η πολιτεία στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Είναι απίστευτα το βάρος και η ευθύνη αυτή που κουβαλάμε, αλλά θέλουμε να ξέρουν οι φίλοι της ομάδας μας ότι δεν πήραμε ελαφρά την καρδία αυτή την απόφαση. Το κάναμε με γνώμονα το σεβασμό στην ιστορία αυτής της ομάδας και αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο που υπήρχε. Πήραμε πολλά και σκληρά μαθήματα αυτή την περίοδο και θέλουμε να ξέρουν οι φίλοι της ομάδας μας ότι θα κάνουμε το παν για να επαναφέρουμε τη φανέλα του Ακρίτα Αρμενίου στα γήπεδα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ακρίτας Αρμενίου. Βέβαια το φαινόμενο, φαντάζομαι, και είμαι σίγουρη, δεν αφορά μόνο την ομάδα του Αρμενίου. Πολλές άλλες ομάδες οικισμών, χωριών του Εύρου είναι ανενεργές. Θα δούμε σε λίγο τι κατάσταση επικρατεί σε επίπεδο νομού.

Λοιπόν, συνέχεια σε αυτό το θέμα. Είμαστε ψηλά στο Αρμένιο νοερά, έτσι. Αλλά συνομιλούμε με τον πρόεδρο της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, τον κύριο Παντελή Χατζημαρινάκη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Καλά, επανερχόμαστε.

0: Τώρα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Εψεύρου. Καλημέρα κύριε Χατζημαρινάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Εμείς διαβάζοντας αυτή την ανάρτηση του Ακρίτας, έτσι νιώσαμε, σφίχτηκε κάτι μέσα μας. Μπορεί να μην έχουμε σχέση εγώ προσωπικά με τα αθλητικά, αλλά όταν διαβάζω ότι μία ποδοσφαιρική ομάδα εκεί ψηλά στην άκρη της Ευρώπης, στην άκρη της Ελλάδας, μένει ενεργή, κάτι δεν μου αρέσει, κάτι με στεναχωρεί. Εσείς ναι. Πώς νιώσατε, έχετε εισπράξει, πήρατε κι εσείς το σχετικό ενημερωτικό από την ομάδα Κρήτας ότι δηλαδή δεν θα κατέβει στο επερχόμενο πρωτάθλημα?
1: Βεβαίως, καταρχάς να διορθώσω εντός εισαγωγικών, μιλάμε για την αρχή της Ελλάδος, όχι για το τέλος ή το επάνω. Το Αρμένιο είναι η αρχή της Ελλάδος και της Ευρώπης για μας. Άρα ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την ενημέρωση.
0: Η αρχή και το τέλος είναι.
1: Εντάξει, το τέλος όχι, δεν θέλω. Είναι η αρχή της
0: όχι,
1: Ελλάδας.
0: Όχι το απεσιόδοξο του πράγματος, προς Θεού. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ναι. Σίγουρα ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Ως διοργανώτρια αρχή, ναι. Αλλά και ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο στον ομό μας.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως και στεναχωρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και νιώσαμε μετά από περίπου 20 χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο του Εύρου άσχημα, όπως όταν κάθε ομάδα σταματάει τους ρυθμούς της, σταματάει να αγωνίζεται, να συμμετέχει στα πρωταθλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας λόγος περισσότερο για το Αρμένιο, γιατί όπως συμφωνούμε και οι δυο, είναι το πρώτο χωριό της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έπρεπε εκεί να υπάρχει εκπροσώπηση. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ελπίζοντας ότι του χρόνου τα παιδιά θα επανέλθουν και θα συνεχίσουν αυτό το όμορφο έργο που προσφέρουν εκεί στην περιοχή.
0: Τώρα εδώ καταλαβαίνω ότι το έμψυχο δυναμικό είναι η κύρια αιτία και μετά ακολουθούν τα άλλα, τα γραφειοκρατικά και τα οικονομικά και όλα, ναι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχει, πιστεύετε, μπορεί αυτό μάλλον να αναστραφεί?
1: Το να επιστρέψει κόσμος, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος έχει φύγει πλέον από την περιοχή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Το να συνεχίσει η ομάδα της δραστηριότητες στο επόμενο χρονικό διάστημα ή και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν σταματήσει κατά καιρούς, και αυτό το θεωρώ δύσκολο.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει και από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου σωματείου, αλλά και γενικότερα από τις αναρτήσεις που υπάρχουν,
0: mm-hmm.
1: Είναι δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κόσμος στα χωριά μας.
0: Mm-hmm.
1: Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, ότι δεν υπάρχουν παιδιά πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάνετε μία έρευνα, θα δείτε ότι το πρόβλημα, το γνωρίζετε φαντάζομαι, είναι ακόμη μεγαλύτερο,
0: ναι.
1: Στα σχολεία. Ναι. Δεν υπάρχουν σχολεία στα χωριά, του Βορείου Εύρου ειδικότερα. Οπότε πώς να υπάρχουν ομάδες, να υπάρχουν δραστηριότητες, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ούτε καν, ναι, η απόσταση είναι αυτή, ίσως, επειδή και, θέλω να πω, ούτε καν πηγαίνω έρχονται για τις προπονήσεις.
1: Αυτό λοιπόν, όπως θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση του σωματείου του Ακρίτου Αρμενίου,
0: ναι.
1: Προσπαθούσαν οι άνθρωποι εδώ τα τελευταία χρόνια με διάφορα τεχνάσματα,
0: mm-hmm.
1: να κρατήσουν την ομάδα τους. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά, ποδοσφαιριστές, είτε παιδιά του χωριού που μέναν στην Ορεστιάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να πηγαίνουν έρχονται,
0: mm-hmm.
1: να προπονούνται στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, να διανύοντας μια απόσταση ημερησίως περίπου 100-120 χιλιόμετρα μόνο για να προπονηθούν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κάνουν 2-3 φορές την εβδομάδα, συν τον αγώνα κτλ.
0: Με δικά τους έξοδα, ναι. Είναι θέμα αυτό.
1: Είναι ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές. Οι αποστάσεις ούτως ή άλλως είναι τεράστιες στο νομό μας. Ούτως ή άλλως είναι τεράστιες. Είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση νομούς, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, της χώρας μας. Εδώ στο Βόρειο Εύρο, που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.
0: Mm-hmm.
1: Και η δύναμη της ΕΠΣΕΒΡΟΥ ως σωματεία.
0: Mm-hmm.
1: Για να δώσω έτσι και μερικά στοιχεία να καταλάβουν οι ακροατές μας, ο μεγαλύτερος όγκος των σωματείων πριν 15 χρόνια,
0: ναι.
1: ήταν στο βόρειο κομμάτι του νομού, από σουφλί και πάνω.
0: Ναι.
1: Και για να σου δώσω και μερικά στοιχεία, για να καταλάβετε τώρα, το 2010 η δύναμη της ΕΠΣΕΒΡΟΥ ήταν περίπου 72 με 74 ομάδες. Από αυτές, από το σουφλί και πάνω.
0: Από το σουφλί. Της
1: ΕΠΣΕΒΡΟΥ, όλου του νομού.
0: Όλου του νομού.
1: Η δύναμη του νομού σε ομάδες που αγωνιζόταν ήταν 72 ή 73, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο Βόρειο Εύρο, Βόρειο Εύρο λογίζουμε από το σουφλί και πάνω,
0: ναι,
1: οι ομάδες που δραστηριοποιούνταν ήταν 47. Μιλάμε ότι περίπου το 70% των σωματείων ήταν στο Βόρειο Εύρο.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα λοιπόν που μιλάμε,
0: ναι,
1: τα νούμερα αυτά έχουν πέσει περίπου κατά 50% στο συνολικό αριθμό των ομάδων του νομού μας. Είναι περίπου, όχι είναι περίπου, είναι 38 οι ομάδες μας.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 72 που υπήρχαν. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Από τις 38 ομάδες, οι 15 είναι στο βόρειο κομμάτι του νομού πλέον.
0: Ναι.
1: Και οι 23-24 είναι στο νότιο κομμάτι του νομού, στην Αλεξανδρούπολη. Και έχει αντιστραφεί και η αναλογία. Δηλαδή όταν ήταν το 65% των ομάδων στο Βόρειο Εύρο, αυτή τη στιγμή το 65% είναι στο νότιο κομμάτι του νομού μας.
0: Δείγμα ότι όλοι κατέβηκαν προς τα κάτω. Αυτοί που έμειναν τέλος πάντων στον Εύρο.
1: Όσοι μείναν στον Εύρο, πολύ σωστά το τοποθετείτε. Όσοι μείναν στον Εύρο έχουν κατέβει προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά και πολύ μεγάλος όγκος των κατοίκων του νομού έχουν φύγει στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό ίσως.
0: Τώρα κύριε Χατζημαρινάκη, νομίζω ότι τις ομάδες τις παίζετε στα δάχτυλα εσείς, πρόεδρος της ΕΠΣ τόσα χρόνια στα αθλητικά του τόπου. 15 ομάδες, 15 περιοχές θα τις θυμάστε, είμαι σίγουρη, να μας τις πείτε. Πού δηλαδή από σουφλί και πάνω υπάρχει ομάδα ποδοσφαιρική, σύλλογος μάλλον αθλητικών.
1: Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή 15 είπατε ότι είναι. Ωραία, στον αριθμό.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο έτσι από το βόρειο κομμάτι του νομού μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μάλλον λειτουργεί η ομάδα του Θουρίου, της Αγίνης, στην Ινόη, Στέρνα, Βίσα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πολλά χρόνια επανέρχεται φέτος, γιατί δεν έχουμε μόνο να σταματάνε, ξεκινάνε κιόλας.
0: Πώς και ξεκινάει η Βίσα, δηλαδή, τι μεσολάβησε και ξεκινάει.
1: Η Βίσα είναι ένα μεγάλο χωριό που έχει παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Α, γι' αυτό.
1: Απλώς δεν είχε ανθρώπους να τρέξουν την ομάδα, εκείνη το αντίθετο.
0: Άλλο πάλι κι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.

0: Μάλιστα.
1: Είναι τα Λάβαρα.
0: Με το
1: δέο. Η ομάδα ναι, του Σουφλίου. Και το Τυχερό. Οπότε αυτά είναι όλα τα σωματεία. Να σας ενδιαφέρον έχει, αν γνωρίζετε έτσι καλά τη γεωγραφία εδώ του Βορείου Εύρου, να σας αναφέρω σε μία απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων, το 2010, 15 χρόνια περίπου πριν, πόσες ομάδες υπήρχαν, πόσα χωριά είχαν ομάδες. Ακούστε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πύργος, Λεπτή, Νεοχώρη, Παταγή, Αμπελάκια, Κυπρίνος, Πεντάλοφος, Ορμένιο βέβαια, Δίκαια, Δόξα Ρεστιάδος, Σάκος, Καβίλη, Χειμώνιο. Αυτές πλέον δεν υπάρχουν, υπήρχαν πριν 15 χρόνια όλα αυτά τα χωριά που σας διάβασα.
0: Πιστεύετε ότι το ερασιτεχνικό λέγεται αυτό το ποδόσφαιρο, ας πούμε, στα...
1: Ναι, ερασιτεχνικό.
0: Έχει πεθάνει στον Βόρειο Εύρο.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θέλω να πω στο χαρακτηρισμό, έχει πεθάνει. Είναι σημεία των καιρών. Ακολουθεί το ποδόσφαιρο το πρόβλημα που υπάρχει στο δημογραφικό στο νομό μας, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει, δεν υπάρχουν γεννήσεις πλέον. Έτσι, και αυτές που υπάρχουν είναι ελάχιστες. Οφείλεται σίγουρα στην μετατόπιση του πληθυσμού, όπως είπαμε και προηγουμένως στα κέντρα. Και οι άνθρωποι που έχουν μείνει πλέον να ασχολούνται στα χωριά τους, δεν μένουν πλέον στα χωριά τους. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά που τρέχαν την ομάδα του Ορμενίου μένουν στην Ορεστιάδα. Καταλαβαίνετε ότι για να στηρίξουν την προσπάθεια του χωριού τους, για να προβάλλει το χωριό τους και να παίζουν τα όποια παιδιά υπάρχουν στο χωριό τους, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται. Δεν θεωρώ ότι έχει πεθάνει. Απλώς σίγουρα θα μείνουμε λιγότερες ομάδες. Εμείς στόχος μας είναι αυτός, να μπορέσουμε, όπως κάνουμε και τα τελευταία χρόνια, να τις στηρίξουμε τις ομάδες. Αλλά μόνοι μας ως φορέας ποδοσφαίρου δεν μπορούμε, δεν έχουμε και τα μέσα.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω, αν υπάρχουν εργαλεία στα χέρια σας, είτε οικονομικά είτε θεσμικά, για να στηρίξετε τα σωματεία. Λέω τώρα, τα όποια σωματεία.
1: Ωραία,
0: έχουν μείνει.
1: Όποια, αυτά τα σωματεία λοιπόν που έχουν μείνει σε όλο το νομό μας, εμείς ως ΕΨΕΒΡΟΥ προσπαθούμε να βρίσκουμε, καταρχάς προσπαθούμε να έρθουμε και ερχόμαστε συχνά σε επαφή και με το κράτος, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έχει ένα μέρος του ποδοσφαίρου και τους χρηματοδοτεί με ένα πολύ μικρό ποσό, για να καταλάβετε τις τάξεις, των 1.000 ευρώ το χρόνο. Είμαστε συνέχεια σε συζητήσεις με τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορούν τα σωματεία να έχουν μια βοήθεια, είτε οικονομική είτε υλική, προς τα γήπεδά τους από τους Δήμους.
0: Και τώρα, με ένα χιλιάρικο που τους δίνουν, κύριε Χατζημαρινάκη.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή, τώρα για...
0: Μην τρελαθούμε. Τα ξέρω,
1: τα ακούμε. Μια εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία, υπό προϋποθέσεις, πολλές προϋποθέσεις κιόλας, δίνουν περίπου 1.000 ευρώ στο κάθε σωματείο ερασιτεχνικό. Λίγα περισσότερα χρήματα, περίπου στα 1.500-2.000 ευρώ, ανάλογα και με την κατηγορία που αγωνίζονται, δίνουν και οι Δήμοι.
0: Εσείς τον κύριο Βρούτσι τον είδατε όταν ήρθε εδώ, του τα θέσατε αυτά όλα τα...
1: Βεβαίως, είχα τη δυνατότητα και ο κύριος Βρούτσις είναι κοντά στο ποδόσφαιρο, έτσι, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις που σας αναφέρω τώρα, πριν από περίπου 4 χρόνια δεν υπήρχαν. Αυτή είναι η αλήθεια για το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Τώρα τουλάχιστον έστω και αυτά τα 1.000 ευρώ υπάρχουν. Εμείς βέβαια τους ζητήσαμε να μας βοηθήσει στις υποδομές, γιατί οι υποδομές ο Εύρος γενικά δεν έχει.
0: Ναι.
1: Είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τον προγραμματισμό για το ενωσιακό γήπεδο, και όπου ενωσιακό γήπεδο είναι τα γήπεδα της ΕΠΣ, για να μπορούμε να φιλοξενούμε αγώνες και να τα παραχωρούμε και στα σωματεία μας, ώστε να αγωνίζονται αυτά. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία των μελετών, ώστε να καταθέσουμε την πρότασή μας και να χρηματοδοτηθούμε για αυτό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα σωματεία. Εδώ χρειάζονται στήριξη τα σωματεία και χρειάζονται μεγάλη στήριξη τα χωριά. Τα χωριά χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορούν να κρατήσουν τις ομάδες τους.
0: Άρα το βάρος πέφτει στους Δήμους.
1: Εντάξει, και στους Δήμους.
0: Ταπεινή μου.
1: Σίγουρα
0: πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα χωριά. Πιστεύετε ότι με μια

0: οικονομική ενίσχυση της τάξης. Τώρα είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό, τόσα χωριά. Τη τάξη των 5.000 ευρώ, ας πούμε, από τους Δήμους.
1: Θα ήταν καλύτερα, σίγουρα. Θα ήταν καλύτερα. Θα αν κάθε σωματείο, ναι. Αν κάθε σωματείο γνώριζε ότι θα έχει ένα σοβαρό ποσό να ανταπεξέλθει στα έξοδα που έχει κάθε χρόνο, να, σίγουρα θα ήταν ένα παράγοντα θετικό στο να συνεχίσουν. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω και να βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Θεωρώ ότι είναι δευτερεύον το οικονομικό πρόβλημα.
0: Είναι δημογραφικό, ναι.
1: Είναι δημογραφικό. Εκεί πρέπει η κυβέρνηση και οι δήμοι γενικότερα να δούνε τι λύσεις πρέπει να φέρουν. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Δεν υπάρχουν παιδιά να επανδρώσουν τα σωματεία. Υπάρχει νέος κόσμος.
0: Κύριε Χατζημαρινάκη, επιτρέψτε μου να, όμως εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι και ο κόσμος του Βορείου Εύρου απαξιώνει να ζει πια εδώ πέρα ψηλά. Δεν θέλει. Δηλαδή θεωρεί ότι κάτω είναι η ζωή, κάτω είναι η Ελλάδα, κάτω... μα τώρα...
1: Να σας πω κάτι. Αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αν υπήρχαν οι δουλειές κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νομού, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Μην πάμε μακριά, ας πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Μια ανάπτυξη που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει κόσμο, υπάρχουν δουλειές, ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται και μακάρι να αυξάνεται, αλλά να μην φεύγουν από εμάς. Ας έρχονται από την Ξάνθη, ας έρχονται από την Κομωτινή.
0: Αυτό είναι. Πάντως οι τοπικές ομάδες είχαν συνεισφορά και στο τοπικό και στη τοπική οικονομία, έτσι δεν είναι, όταν...
1: Πολύ μεγάλη προσφορά, όταν κάθε σωματείο ξοδεύει κάποια χρήματα για το ρουχισμό τους, για τις μετακινήσεις τους, για το φαγητό τους, για τους προπονητές. Αυτά τα χρήματα διακινούνται στην περιοχή, δεν φεύγουν έξω.
0: Τώρα κύριε Πρόεδρε, με τόσα λίγα σωματεία, τι πρωτάθλημα να κάνει κανείς?
1: Εντάξει, εμείς έτσι κι αλλιώς τα πρωταθλήματα που διοργανώνουμε, τα πρωταθλήματα διοργανώνουμε κάθε χρόνο, προσπαθούμε με διάφορα τρίκ να βάλουμε όσο το δυνατόν μικρότερα προβλήματα στο σωματείο να έχουν αντιμετωπίσει. Χωρίζουμε, για να καταλάβετε τώρα, ας πούμε, το πρωτάθλημα στον Εύρο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην πρώτη και στη δεύτερη, στην Α και στη Β κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας το χωρίζουμε σε δύο μήλους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις για το σωματείο. Χωρίζεται ουσιαστικά ο νομός στα δύο, από το σουφλί και πάνω, από το σουφλί και κάτω. Οπότε οι μετακινήσεις είναι μικρότερες των σωματείων. Στην Α κατηγορία είναι ένας ενιαίος όμιλος, γιατί είναι πιο δυνατές οι ομάδες, μεγαλύτερος ανταγωνισμός γίνεται σε ολόκληρο το νομό. Και από εκεί και πάνω υπάρχουν και οι μεγαλύτερες κατηγορίες. Υπάρχουν οι κατηγορίες, ας πούμε, όπως συμμετέχουν οι Καστανές φέτος, που είναι στη Γάμα Εθνική και έχει να αγωνιστεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και.
0: Μπράβο τις Καστανιές. Μπράβο. Ίσως και οι Καστανιές, επειδή έχουν το Τελωνείο κοντά, είναι αλλιώς, υπάρχει κίνηση, υπάρχει ζωντάνια. Έτσι δεν είναι? Ίσως και γι' αυτό να παραμένουν εκεί.
1: Υπάρχουν τα δύο βασικά στοιχεία στις Καστανιές ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα, οι παράγοντες που λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι. Και δεύτερον, υπάρχει νεολαία ακόμη στο χωριό.
0: Αυτή που υπάρχει.
1: Δεν μπορεί να συντηρηθεί η ομάδα, να ξέρετε, μόνο αυτά τα παιδιά των Καστανιών. Να σκεπιάσαμε τις Καστανίες. Έχει σίγουρα και από τα γύρω χωριά. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα. Ενδεχομένως οι Καστανίες να πήραν και δύο παίχτες από το Αρμένιο και να τους αποδυνάμωσαν. Καταλάβατε. Υπάρχουν και αυτά.
0: Εκτιμάτε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί και σε άλλες ομάδες?
1: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό.
0: Το γι' αυτό εύχομαι να έχουμε, μην γίνει.
1: Γι' αυτό και ως ΕΠΣ Εύρου έχουμε αύριο Σάββατο και τη Δευτέρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία από τα ταμιακά διαθέσιμα της Ένωσης, που είναι πενιχρή, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από κάπου για την ΕΠΣ Εύρου, να ξέρετε, αλλά από τα χρήματα που καταφέρνει και μαζεύει
0: από τις εισφορές τα μαζεύετε τα χρήματα.
1: Έτσι, θα κάνουμε μία ένεση οικονομική προς όλα τα σωματεία για τις δικές μας δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, γύρω στις 25 με 27.000 ευρώ θα μοιράσουμε.
0: Μπράβο.
1: Οπότε θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους ενέσεις και ενέργειες θα βοηθήσουμε και εμείς τα σωματεία μας, ώστε να μείνουμε τουλάχιστον αυτοί που είμαστε τώρα. Να μην μειωθούμε.
0: Μάλιστα. Αύριο και μεθαύριο, είπατε, θα διανεμηθεί το ποσό των 25 με 27.000 ευρώ στους ήδη υπάρχοντες αθλητικούς συλλόγους ποδοσφαιρικούς.
1: Έτσι, σε αυτούς τους συλλόγους που αγωνίζονται, το γνωρίζουν τα σωματεία, τους το έχουμε ανακοινώσει εδώ και καιρό, ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο από τα... και εμείς με μεγάλη δυσκολία τα έχουμε βγάλει αυτά τα χρήματα, αλλά πρέπει να στηρίξουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε και εμείς στη διοίκηση της ΕΠΣΕΒΡΟΥ. Εκπροσωπούμε τα σωματεία, οπότε κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Μας άρεσε η κουβέντα μαζί σας πραγματικά, κύριε Χατζημαρινάκη. Θα το επαναλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Ήταν ο κύριος Παντελής Χατζημαρινάκης, πρόεδρος της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, γιατί οι ομάδες έχουν μείνει, είναι 38. Ποδοσφαιρικές στον Εύρο. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίτης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήρεμο, γαλήνιο, με το καλό τη Δευτέρα εδώ.
2: Looking for a sign, praying for a beacon.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρήσου Λεσαουρίδου. Μέτρα προφύλαξης και οδηγίες για την περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα, εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Εύρου, με αφορμή την εμφάνιση αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου στις περιοχές από Εσίμι, Άβαντα, Κύρκη, Καλυθέα και Τρεις Βρύσες μέχρι και το Δέριο. Η υπηρεσία καλεί τους κατοίκους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αυτή περιοχή να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους στις βραδινές ώρες και να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας, καλώντας το 1591, ώστε να επιληφθούν αρμοδίως. Η Διεύθυνση Δασών τονίζει επίσης στο ενημερωτικό δελτίο της ότι η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία. Το θέμα της εμφάνισης αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου πήρε από χθες μεγάλη δημοσιότητα, καθώς πριν τη Διεύθυνση Δασών Εύρου είχε κάνει σχετική ανάρτηση και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ηλίας Δαστερίδης, ζητώντας την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου και καλώντας τους να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν την αρκούδα ή έρθει σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελθήσα χρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, εκφράζει Μητρόπολη, Δημοτήχο Ορεστιάδας και Σουφλίου, θυμίζοντας ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περσινό Σεπτέμβριο. Η επίσημη δήλωση πρόθεσης χρηματοδότησης του γυροκομείου κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν την Τετάρτη με τον κύριο Πλεύρη, ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος και η συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σόκου, αποτελεί θετική εξέλιξη, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης, ο οποίος σημειώνει τη μεγάλη ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Βορείου Εύρου. Πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους της περιοχής, αναφέρει συγκεκριμένα, εκτιμώντας πως η εξαγγελία της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

0: Στους ηλικιωμένους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στον τόπο τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει και θέσεις εργασίας στο τρίγωνο. Η μονάδα σχεδιάζεται να στεγαστεί στο παλαιό οικοτροφείο των Δικαίων, με την ευθύνη λειτουργίας της να την έχει η Μητρόπολη, Δημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου. Εμείς διαθέσαμε το κτίριο, ήδη έχουμε εκπονήσει τα σχέδια και σε συνεργασία με το Δήμο Ρεστιάδας θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια δομή σε μια περιοχή που ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 65 ετών, είναι απολύτως αναγκαία. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε έναν τόπο που κλείνουν σχολεία και πρέπει να ανοίξουν γυροκομεία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 σήμερα το μεσημέρι μπροστά από τη ΔΟΗ Ορεστιάδας, θα συμμετάσχει ο Σύλλογος Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Βορείου Εύρου, στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμα φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό την διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν. Η επαγγελματική και ανθρώπινη εξάντληση των λογιστών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, προσθέτουν στις ανακοινώσεις τους, με αφορμή τις σημερινές κινητοποίησεις, με τις οποίες, όπως δηλώνουν, διεκδικούν την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος θα είναι το θέμα της ομιλίας του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους Αλκιβιάδη Στεφανή, που θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Με τη δράση Ποδηλατό Μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους, θα γιορτάσει στις 20 Σεπτεμβρίου η Αλεξανδρούπολη την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και βιωματικών δράσεων που διοργανώνει αυτές τις ημέρες η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η μεγάλη ποδηλατάδα για παιδιά, μαθητές και οικογένειες θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης από τις 11 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής. Οι ποδηλάτες θα κινηθούν στην προσχεδιασμένη διαδρομή με ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα στον Πευκώνα της πόλης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέα της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος Διονύση Κλάδη και θα ακολουθήσει live hip hop πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό. Η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό γλέντι, ενώ στο χώρο θα λειτουργήσουν και εκθέσεις αλλά και μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Διπλού εορτασμού θα είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας και το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα, αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, παραμονή της γιορτής του Αγίου Ευσταθίου, που το Γέννημα έχει ορίσει ως προστάτη Άγιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ο εορτασμός θα έχει και επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 67 χρόνια από τα εγγένεια του Ναού των Αγίων Θεοδόρων. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου με το λατρευτικό μέρος, με αγιασμό και στη συνέχεια εσπερινό, και θα ακολουθήσει στις 8 το βράδυ παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Εργαστηρίου Πολιτισμού Το Γέννημα στο προάβλιο του Ναού. Η τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης Αλεξανδρούπολης. Μια όμορφη συνάντηση αφιερωμένη στη φύση, στο δάσος και στη δημιουργικότητα, αναφέρει ο Σύλλογος στο κάλεσμά του για την αυριανή εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
2: Γίνεται ένα από τα εμβληματικότερα ονόματα του λεγόμενου Club 27. 1981 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση εγκρίνει με 363 ψήφους υπέρ και 117 κατά το νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής που είχε παρουσιάσει ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ρομπέρ Παντέρ. Ο νόμος τέθηκε τελικά σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1900 του ίδιου χρόνου, του 1981. Έχουμε το 1922 να φεύγει από τη ζωή η εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη, σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου, θεάτρου, της τηλεόρασης, με το χαμόγελο, με την κομψότητα, με μια αυθεντική καλλιτεχνικότητα. Έγινε η αγαπημένη όσων έβλεπαν musical και πρωταγωνίστησε σε θρυλικές ταινίες που ακόμη και σήμερα προβάλλονται από την ελληνική τηλεόραση. Όμως η σημερινή ημέρα μας φέρνει και μια δύσκολη εποχή, την οποία πάλι βλέπουμε μπροστά μας επικίνδυνα. Σαν σήμερα ήταν, όταν πριν από 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας, ο 34χρονος μουσικός, που ήταν γνωστός στη hip-hop σκηνή ως Killa P, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες της 18η Σεπτεμβρίου του 2013 και το έγκλημα έμελε να αποτελέσει σε σημείο καμπής. Μέσα στις επόμενες ημέρες οι έρευνες για τη δράση της οργάνωσης εντάθηκαν και δύο χρόνια αργότερα άρχισε η μεγάλη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Το βράδυ όμως της 17 Σεπτεμβρίου ο Παύλος Φίσας βρισκόταν με φίλους σε καφετέρια στην Αμφιάλη όπου παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η άμεση δράση ενημερώθηκε για ομάδα δεκάδων ατόμων, ορισμένα από τα οποία κρατούσαν ρόπαλα και κινούνταν προς την καφετέρια. Όταν έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας βίας, εντόπισαν περίπου 20 με 30 άτομα στην περιοχή. Λίγο αργότερα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, ο Γιώργος Ρουπακιάς επιτέθηκε με μαχαίρι στο Φίσα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, 34χρονος πρόλαβε να υποδείξει το δράστη στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν στο σημείο και εντόπισαν το μαχαίρι. Ο Φίσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18η Σεπτεμβρίου. Η δολοφονία προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις, αντιφασιστικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και έφερε στο επίκεντρο της δημόσιας και δικαστικής έρευνας τη δράση της Χρυσής Αυγής. Είχαν ήδη καταγραφεί σοβαρές υποθέσεις βίας, μεταξύ των οποίων η επίθεση σε Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο Πέραμα και η επίθεση, δολοφονική επίθεση και η επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Οι υποθέσεις αυτές, μαζί με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αποτέλεσαν βασικά σκέλη της δίκης που ακολούθησε. Η δικαστική έρευνα διευρύνθηκε, στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής συνελήφθησαν. Η υπόθεση κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες ποινικές δίκες της μεταποκλητευτικής περίοδου. Ξεκίνησε το 2015. Η πρωτόδικη απόφαση ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2020, έπειτα περίπου από 5,5 χρόνια ακροματικής διαδικασίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. 7 πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων και το ηγετικό στέλεχος, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, κρίθηκαν ένοχοι, ενώ δεκάδες ακόμη κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ένταξη σε αυτήν. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκοινωνία του Παύλου Φίσα, του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη μαζί με πρόσθετη ποινή για την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση. Η δικαστική διαδρομή δεν ολοκληρώθηκε το 2020. Στις 4 Μαρτίου του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε την απόφαση του σε δεύτερο βαθμό, κρίνοντας ένοχους και τους 42 κατηγορούμενους που βρίσκονταν ενώπιον του και επικυρώνοντας την πρωτοδική κρίση ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος. Ένοχοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν και οι 7 κατηγορούμενοι που είχαν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα σε πρώτο βαθμό και τους επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών. Στους περισσότερους από αυτούς, για το Ρουπακιά βέβαια, διατηρήθηκε ποινή των ισοβίων για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ολόκληρη τη μακρά δικαστική διαδικασία, από τις πρώτες ημέρες μετά τη δολοφονία στην απόφαση του εφετείου, σταθερή ήταν η παρουσία της μητέρας του Παύλου, της Μάγδας Φίσα. Για περισσότερα από 10 χρόνια βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες, παρακολουθώντας τόσο την πρωτόδικη όσο και τη δευτεροβάθμια διαδικασία. Μετά την απόφαση του Μαρτίου του 26, δήλωσε ότι έγινε το αυτονόητο. Ενώ κατά την ολοκλήρωση της δίκης βγήκε από το εφετείο κρατώντας πλακάτ με τη φράση «Παύλο, τα καταφέραμε». Η παρουσία της ξεπέρασε σταδιακά τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς η γυναίκα στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό και άλλων οικογενειών θυμάτων βίων εγκλημάτων. Γνωρίζουμε ότι 13 χρόνια μετά έχουμε τις διαδικασίες αποφυλάκησης για κάποιους από τους προτέτειους. Βεβαίως ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα παραμένει στην φυλακή. Η νύχτα της 17ης προς 18ου Σεπτεμβρίου του 2013 δεν έμεινε μόνο ως νύχτα της δολοφονίας ενός 34χρονου μουσικού. Αποτέλεσε το γεγονός που επιτάχυνε εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην αποκάλυψη, τη δικαστική διερεύνηση και την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και ελπίζουμε τουλάχιστον να έδειξε πολύ καλά στα μάτια του κόσμου πώς μπορεί μια εγκληματική οργάνωση υπό το μονδύο ενός πολιτικού κόμματος να αλλοιώσει και να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία με έναν τρόπο τόσο βίαιο που κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει στην πόρτα οποιοδήποτε. Και ήταν και, αν θέλετε, και προφητικός ο Παύλος Φίσας, δυστυχώς, όταν τραγουδούσε ως κυλαπή το τραγούδι που θα ακούσαμε, «Τα Ζόρια».

0: Λοιπόν, σήμερα θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στη Θράμα, τον κύριο Αναστάσιο Νικολαίδη. Είχαμε μιλήσει στη διάρκεια της εβδομάδας για τις ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βολή, μεταξύ των οποίων και το θέμα του δρόμου δράμας Καβάγλας, καθώς επίσης και για το Πέτρινο Θέατρο στη Πετρούσα. Ωστόσο, να δούμε λίγο αν στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολαίδη, καταρχάς.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε μετά και την συζήτηση που έγινε στη Βουλή σχετικά με τον δρόμο της δράμας Καβάλας και τη χρηματοδότησή του, την εξέλιξη που έχουμε. Αν υπάρχει.
1: Καταρχάς, να ενημερώσουμε τις πολίτες ότι το έργο δράμα Καβάλα ορίζεται σε 4 υποτμήματα. Το δράμα Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες, Κρινίδες Σταυρός και Σταυρός Άγιος Σύλλας. Αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή το κομμάτι Κρινίδες Σταυρός. Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε και από τα κυβερνητικά στελέχη που επισκέφθηκαν την περιοχή μας και από ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει και εγώ και ο κύριος Κυριαδής Διάδης Μαγαδίας και ο κύριος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουμε ότι οι μελέτες για το θεμάτιο Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες είναι ώριμες. Γνωρίζοντας αυτό, κατέβασα μια επίκαιρη ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον κύριο Δήμα, ο οποίος ήρθε να την απαντήσει, λέγοντάς μας ότι έχουμε δίκιο, ότι οι μελέτες είναι ώριμες, απλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Η απάντησή μου σε αυτή την τοποθέτηση του Υπουργού ήταν ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ, όχι, 240 εκατομμύρια ευρώ ταμιακό διαθέσιμο. Γιατί δεν παίρνονται χρήματα από την Εγνατία Οδό, συνέταξε και τις μελέτες, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο Άγιος Αθανάσιος στην Είδες. Ήταν τόσο απλό το ερώτημα, αλλά τόσο δύσκολη να απαντηθεί η ερώτηση. Ο κύριος Δήμας γνωρίζει, όπως γνωρίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Εγνατία Οδός μεταβάστηκε στον παραχωρησιούχο. Οπότε και τα χρήματα αυτά το δημόσιο τα δεσμεύει για αποζημιώσεις της Εγνατίας Οδού προς αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Αυτό που εύχομαι και στη συζήτηση που είχα μετέπειτα με τον Υπουργό είναι ότι έστω και προεκλογικά, πραγματικά έστω και προεκλογικά, είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει και το έργο δράμα Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες.
0: Ναι,
1: για να βοηθήσει τους συμπολίτες μας στις καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.
0: Μάλιστα. Θα επωφεληθώ λίγο του χρόνου που έχουμε μαζί σας, κύριε Νικολαίδη, και επειδή εχθές είχαμε και την συνέντευξη στο ΕΡΤ News του Πρωθυπουργού, θα βάλω στο θέμα τις τιμές των καυσίμων, την αύξηση των τιμών των καυσίμων και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί προέρχεστε από μια περιοχή όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής ανάβει τις όμπες αυτό το μήνα, τώρα από το Σεπτέμβριο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ήδη σου κάτω νευροκόπη, η θερμοκρασία είναι κάτω των 5 βαθμών. Οπότε οι κάτοικοι χρειάζονται καύσιμη ύλη για να ζεσταθούν. Ή ξύλα, ή πετρέλαιο, ή οποιαδήποτε ύλη. Ξέρετε, το τραγικό με την περίπτωσή μας είναι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν χορήγησε χρήματα στις δασικές υπηρεσίες ώστε να δοθούν στους δασικούς συνεταιρισμούς για την κοπή ξύλων για τις ατομικές ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή το κακό είναι διπλό. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καθυστερεί, όπως καθυστερεί και κάθε χρόνο. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να προσπαθεί να ασκήσει την ίδια πολιτική και την ίδια τιμή σε όλες τις περιφέρειες. Έχουμε ακριτικές περιοχές, έχουμε ορεινές περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Χθες ακούσαμε και πραγματικά άκουσαμε μεγάλη έκπληξη τον Πρωθυπουργό ένα μήνα περίπου πριν ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανακοινώνει και την τιμή της. Πραγματικά μου έκανε έκπληξη. Γνωρίζει ο Πρωθυπουργός σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρελαίο θέρμανσης σε ένα μήνα περίπου? Είναι μια ερώτηση που οφείλει να την απαντήσει. Αλλά αν δεν σταθούμε στην μείωση έως και μηδενική για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στις ακριτικές περιοχές, να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα παγώσει. Και όταν ο κόσμος παγώνει, δεν μένει στον τόπο του. Φεύγει για να συναντήσει καλύτερες συνθήκες. Η ερήμωση της επαρχίας αυξάνεται και σας μιλάω για το κάτω Ευρωκόπη και το παρανέστη της Δράμας, που τέτοιες περιοχές υπάρχουν πάρα πολλές στην πατρίδα μας, που έχουν, είναι στις 5 πρώτες η μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Η Δήμη με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Οπότε η κυβέρνηση οφείλει να δει διαφορετικά τις ακουστικές περιοχές, να ασκήσει μια άλλη πολιτική, διαφορετική. Αξίζει να δούμε την περιφερειακή πολιτική. Είναι μια πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πρόταση που βγήκε μέσα από τα περιφερειακά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα χρειαστεί λίγο ταξιδεύετε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή. Οι ερωτήσεις έπαιξαν αρκετά, οι ερωτήσεις, γιατί δέχθηκε και απαντήσεις, ήταν επίκαιρες ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και δόθηκαν και απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με, και με το θέμα του δρόμου Δράμας Καβάλας και με άλλα ζητήματα. Ωστόσο, επειδή ταξιδεύει, έπρεπε να τον αποδεσμεύσουμε σχετικά γρήγορα.

0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα να πάμε σε κάτι το οποίο μας έρχεται από επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα αλλά και χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές με προσχήματα όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ίνων και συνολική ηλία άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Η αστυνομία οδηγήθηκε μετά την σύλληψη 2 εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, ενός 23χρονου και ενός 25χρονου, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, διέθετε διακριτή εσωτερική δομή με άτομα που είχαν αναλάβει είτε διευθυντικούς ρόλους, είτε ήταν τηλεφωνητές, είτε ήταν εισπράκτορες. Αυτά τα κυκλώματα τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και πώς ακριβώς λειτουργούν. Ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν να βρίσκουν υποψήφια θύματα μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό να τους εξαπατήσουν και να προσκομίσουν, να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι και με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψηφίου θύματος για να ενισχυθεί η πιστικότητα και το προσχηματικό σενάριο και να καυθούν τυχόν αμφιβολίες. Πώς ακριβώς τι γινόταν? Για να πετύχουν το σκοπό τους, λοιπόν, αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με εσάς, με οποιονδήποτε τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες υποδείκνυαν κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Σε περίπτωση που το θύμα ήταν υποψιασμένο και είχε κάποιες αμφιβολίες, επιφυλάξεις, τους ζητούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο προκειμένου να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του προσώπου, της κόρης, του γιου, του αδερφού, οτιδήποτε, και επικοινωνούσαν μαζί του προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και με την χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης έκαναν κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της φωνής. Έτσι επανέρχονταν πάλι σε επικοινωνία με το θύμα, αναπαράγοντας μέσω της τεχνολογίας κλωνοποίησης τη φωνή του συγγενικού του προσώπου και δημιουργούσαν έτσι την εντύπωση ότι αυτό βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε όσα προηγουμένως του είχαν υποδείξει. Με τον τρόπο αυτό ενίσχυαν την πεποίθηση των θυμάτων ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν γνήσια, κάπτοντας την αντίσταση του θύματος και αυξάνοντας τις πιθανότητες να συμμορφωθεί στις οδηγίες τους. Πώς να γλιτώσεις από αυτό? Η δράση τερματίστηκε όταν υπήρξε μια επιχείρηση στην Αττική της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Συνελήφθησαν τα 2 μέλη. Είχαν μόλις πάρει από ένα θύμα διάφορα τιμαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα βρέθηκε ότι υπήρξαν οι 2, ήταν εισπράκτορες και είχαν εισπράξει άνω από 120.000 ευρώ με τέτοιου είδους απάτες. Υπήρξε και αξιοποίηση φυσικά πληροφοριακών στοιχείων από τα οποία προέκυψε η ύπαρξη αυτής της ομάδας τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου του 2026. Έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι μας λέει η ελληνική αστυνομία? Ότι προσοχή στους πολίτες σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα πρόσωπα προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών κοινής ωφελίας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, πόσες δεν παίρνουν τηλέφωνα, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων. Για την προστασία τους οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού και ενδεχομένως να μην λένε ότι για την απουσία τους από το σπίτι, να μην θεωρούν ότι μια γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται, να κλείνουν το τηλέφωνο και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγονικό τους πρόσωπο, καλώντας τον αριθμό που ήδη γνωρίζουν, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί μέσω κάποιες πληροφορίες που αγνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας, να μην ανοίγουν την πόρτα και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στο σπίτι αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμη και αν εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο στη συνομιλία, να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τη μορφή σε σημεία που υποδεικνύονται τηλεφωνικά, να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας ήδη με τον οργανισμό ή τον φορέα αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας και να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχτεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να μας πείσουν να τους δώσουμε κόπους μιας ζωής, τα χρήματα που υπάρχουν, τα χρυσαφικά που υπάρχουν, τα λίγα ή τα περισσότερα που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Έχουν πλέον, γνωρίζουμε τον τρόπο που δρούν, γίνονται συστάσεις, ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας και πάλι. Δυστυχώς αυτά συνεχώς επαναλαμβάνονται τα δεδομένα και ένας καινούριος τρόπος που δεν είναι καινούριος, είναι παλιός, αλλά ήδη είχαμε μία σύλληψη και ήδη είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, είναι αυτοί που έρχονται και σας αγκαλιάζουν με πολύ πολύ αγάπη και τρυφερότητα και σας αρπάζουν αυτό που φοράτε στο λαιμό χωρίς να το καταλάβετε. Ή προσπαθούν να μπουν και στο σπίτι σας με αυτήν την επιτίδια συμπεριφορά, η οποία είναι πολύ αγαπησιάρικη, πολύ τη ζεστή, πολύ τρυφερή και πολύ επικίνδυνη. Δεν αφήνουμε να μας πλησιάζουν οι άγνωστοι, δίνουμε τις πληροφορίες αν μας ζητήσουν πληροφορίες, αλλά ποτέ τις δικές μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ανοιχτοί σε αγνώστους, ακόμα και αν αυτοί λένε ότι μας γνωρίζουν, εφόσον εμείς δεν τους έχουμε αναγνωρίσει.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO.
2: Μια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Για νυχτοδία το φως σου έχει πάρει

0: Με τις τελετές έναρξης και τους καθιερωμένους αγιασμούς ξεκίνησε το νέο δικαστικό έτος. Χθες στο δικαστικό μέγαρο της Δράμας με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός που τέλεσε ο Μητροπολίτης της Δράμας, κύριος Δωρόθεος. Στην τελετή ήταν παρόντες ο πρόεδρος των πρωτοδικών, η αντιεισαγγελέας, δικαστική υπάλληλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας και πλήθος δικηγόρων, μελών του συλλόγου, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές εν ώψη των νέων δικαστικών τους καθηκόντων. Κλίμα θερμό, με τους παριστάμενους να υπογραμμίζουν τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ δικαστικών, εισαγγελικών αρχών, δικηγόρων και υπαλλήλων, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων της Δράμας και γενικότερα των δικαστηρίων της χώρας, για κάτι για το οποίο έχουν ενστάσεις ή τουλάχιστον βάζουν καλή πλάτη οι δικαστικοί υπάλληλοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Χθες η έναρξη του δικαστικού έτους συνοδεύτηκε και από στάση εργασίας και από μια μεγάλη κινητοποίηση 2 μηνών ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων για τους λόγους. Έδωσαν συνέντευξη τύπου οι δικαστικοί υπάλληλοι, το Σωματείο των Δικαστικών Υπαλλήλων της Δράμας. Να ακούσουμε αρχικά τον πρόεδρο, τον κύριο Ιωακήμ Ευθυμιάδη.
1: Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε ένα δίμηνο δράσεων για την καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας όλων των υπαλλήλων, για την διαμαρτυρία των απλήρωτων ωρών εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα, την οποία και προσφέρουμε, για τα επιδόματα τα οποία μας έχουν κοπεί πριν από 15 χρόνια και τα οποία δεν έχουν επανέλθει μέχρι και σήμερα. Έως και τα μέσα του Νοέμβρη, λοιπόν, αποφασίστηκε από την Ομοσπονδία και τα κατατόπους συμβούλια των δικαστικών υπηρεσιών να κάνουν κάποιες ημερίδες, ενημερώσεις μέσω ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, με έντυπο υλικό, ενημερώνοντας τους πάντες για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε και δεν αμοιβόμαστε.
0: Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Ευθυμιάδης, ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες στους δημοσιογράφους. Ήταν και άλλα μέλη του Συλλόγου δικαστικοί υπάλληλοι. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα για να καταλάβουμε ακριβώς ποιες είναι οι ενστάσεις, οι αντιδράσεις και το παράπονο των δικαστικών υπαλλήλων μέσα από τα λόγια της κυρίας Ράνιας Κοσμίδου και της κυρίας Βαΐας Μικίκη.
2: Αναφορικά με το δίμηνο δράσεων, πρόκειται να γίνει μια συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οποία αναφέρεται η βαρύτητα του έργου του δικαστικού υπαλλήλου, η αναγνώριση του ρόλου του, την οποία περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την πολιτεία. Η πολιτεία μας αντιμετωπίζει ως δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε αναλάβει στις δικαστικές υπηρεσίες, τι έγγραφα υπογράφουμε, πόσα πράγματα πρέπει να ελέγξουμε, με τις τροποποιήσεις της συνεχής της νομοθεσίας, πώς έχει επιβαρυνθεί η εργασία των δικαστικών υπαλλήλων. Έχει γίνει μια ψηφιακή μετάβαση βία και με τρόπο κολοβό, θα μου επιτρέψετε να πω, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πέφτουν στις πλάτες των δικαστικών υπαλλήλων και ο κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Δεν ανταποκρίνεται και η οικονομική μας αντιμετώπιση στο έργο μας, αλλά και η στελέχωση με τον τρόπο που γίνεται μέσω της σχολής. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, εννοώ με νέους συναδέλφους, οι οποίοι τώρα κάνουν αιτήσεις μεταθέσεων για να πάνε στον τόπο κατοικίας τους, στον τόπο συμφερόντων τους, και υπάρχει πάλι ένα μεγάλο κύμα αναστάτωσης στις δικαστικές υπηρεσίες.
3: Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία διαφημίζονται πάρα πολύ σήμερα. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Λοιπόν, εμείς και στα δύο έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις να αναφέρουμε. Από 21 Ιανουαρίου εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους δικαστές μας, τους δικηγόρους μας, τους πολίτες μας, σε ένα νέο σύστημα, με το να έχουμε κατά την χρήση του συστήματος την εκπαίδευση της εφαρμογής και όχι όπως κάθε λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να σκεφτεί πριν.
0: Ήταν δύο από τις δικαστικές υπαλλήλους του Συλλόγου του Σωματείου Δικαστικών Υπαλλήλων της Δράμας από το αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δώσανε χθες με την έναρξη του δικαστικού έτους στην Δράμα.

Ας μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέν.

Σήμερα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι μπροστά στη ΔΟΗ της Ορεστιάδας. Θα συμμετάσχει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Βορειοεύρου στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, τις ασφιχτικές προθεσμίες, τις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και την αδιάκοπη μεταφορά νέων βραγαφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή της ανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν. Όμως, να υπενθυμίσουμε αυτό που συζητιέται από χθες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες για την περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα που εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Εύρου, με αφορμή την εμφάνιση αρκούδας στον ορεινό όγκο του Εύρου στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες μέχρι και το Δέριο. Η υπηρεσία καλεί τους κατοίκους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους στις βραδινές ώρες και να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντηρητικό κέντρο δασοπροστασίας, καλώντας το 1591, ώστε να επιληφθούν αρμοδίως. Η Διεύθυνση Δασών τονίζει επίσης στο ενημερωτικό δελτίο της ότι η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία. Είχε προηγηθεί χθες μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του κ. Ηλία Δαστηρίδη, ο οποίος ζητούσε αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου, καλώντας τους να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν την αρκούδα ή σε περίπτωση που έρθει σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό. Στο σημείο αυτό, εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε στην συνέχεια για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των δίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες και από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου μεταδίδονται όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ και εδώ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτά για να ξεκινήσουμε. Και ένα τραγούδι.

μαζέψει τώρα μήνες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν θάλασσα να είμαι, όλο τον κόσμο να γυρεύω.

0: έχω μια σκέψη τώρα χρόνια. Δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ. Γιατί γυρεύω να με άλλο και πώς έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026, οδική ασφάλεια γίνεται υπόθεση όλων μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, απέθυνε πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις. Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια και μια διαρκής ευθύνη απέναντι στον πολίτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, αλλά γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια στους δρόμους απαιτεί και γνώση, πρόληψη και σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, και αυτό υλοποιούμε δράσεις που φέρνουν την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους νέους. Σήμερα, τη εβδομάδα η κινητικότητα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη έχει δράσεις στην Ξάνθη από το πρωί, από τις 10.30 μέχρι και τις 2.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 στον ναό της, στον χώρο πίσω από τον ναό της Θεοσοφίας, γίνεται το παιδικό φεστιβάλ ποδηλάτου, μια ανοιχτή διοργάνωση αφιερωμένη στα παιδιά, στο ποδήλατο και στην βιώσιμη κινητικότητα. Περιλαμβάνει ενημερωτικές παρουσιάσεις για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, διαδραστικά παιχνίδια, βιωματικές ποδηλατικές δραστηριότητες για παιδιά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις ενημέρωσης και άλλα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται μάλιστα και οργανωμένη περιήγηση με τη συνοδεία πιστοποιημένων ξεναγών σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ήπιας μετακίνησης με τον πολιτισμό και τη γνωριμία με τον τόπο. Η σημερινή διοργάνωση στην Ξάνθη θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή μουσική εκδήλωση με DJ σε ένα γιορτινό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στην Ξάνθη, όπως ανοιχτή για το κοινό, και είναι εκδήλωση που θα έχουμε στην Καβάλα αύριο στις 11 το πρωί με πεζοπορία στην πόλη της Καβάλας 3 χιλιόμετρων, από αφετηρία την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει το περπάτημα ως έναν απλό, ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τόπο μετακίνησης, αλλά και ως μια καθημερινή συνέπεια που συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της ζωής. Και έχουμε την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη 11 με 1.30 στη Βαραλιακή Οδό τη βιωματική δράση ποδηλατό μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους. Είναι μια βιωματική δράση που αφορά παιδιά, μαθητές, οικογένειες, με εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, τη βιωσιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα και την καλλιέργεια υπεύθυνη συμπεριφορά και αλλήλου σεβασμού μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου. Πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Και στη Δράμα. Στη Δράμα την Κυριακή στις 11 έχουμε την ημέρα ποδηλάτου. Μία μικρή οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων εντός της πόλης της Δράμας. Θα ξεκινήσει από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στις 11 με ειδική ημέρημνα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ρύθμιση της κυκλοφορίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υποστήριξη από εκπαιδευόμενους συνοδούς. Θα γίνουν θεματικές και βιωματικές δράσεις ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Μια ακόμη δράση που απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες, ενώ οι συμμετέχοντες θα πάρουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, δίπλωμα ποδηλάτη, τα φωσφορούχα γυλαίκα, καθώς θα γίνει και διενέργεια κλήρωσης δώρων, μεταξύ των οποίων κράνη ποδηλάτου, βάσης κινητού τηλεφώνου και αθλητικά παγούρια. Αυτά στην Δράμα. Ξάνθη σήμερα οι δράσεις. Αύριο στις 11 στην Καβάλα, την Κυριακή στις 11 σε Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, και Δράμα για το ποδήλατο.

0: Λοιπόν, έχουμε πει αρκετές φορές για τις προσπάθειες του Δήμου Παραναστίου να ανακηρύξει ως ιστορικό οικισμό τον οικισμό, το χωριό του Νικηφόρου Δράμας. Έχει ανοίξει ο δρόμος για την ιστορική αναγέννηση του γραφικού προσφυγικού οικισμού. Το χωριό ήταν παλιότερα γνωστό ως Νουσρατλή και λέγεται ότι ήταν ο γενέθλιος τόπος του Μεχμέτα Αλή. Γίνεται τώρα η οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια του Νικηφόρου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που φεύγει προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτισμού για την ανακήρυξη της κοινότητας Νικηφόρος Παραδοσιακού Οικισμού. Ο Νικηφόρος, ένας κατεξοχήν προσφυγικός οικισμός με περίπου 200 μόνιμους κατοίκους, βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Δράμας. Είναι γνωστό στο Πανελλήνιο για μια από τις καλύτερα οργανωμένες σχολικές μονάδες στο Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις, μια πρότυπη δημόσια σχολική μονάδα με αστρονομικό παρατηρητήριο, υπαίθριο εργαστήριο φυσικής, πάρκο ηλιακών ρολογιών και ποικίλες δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά φυσικά και πολλά έτσι οθωμανικά κτίσματα της Οθωμανικής εποχής, τις ευρήματα της Βυζαντινής περίοδου, ενώ η περιοχή κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, που συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό τοπίο με παλαιά αρχοντικά, παραδοσιακές κατοικίες, δημόσια κτίρια και ακόμη και άλλα που ως φέρνουν τεκμηριωμένες ιστορικές πηγές ως πολύτιμη ιστορία αυτού του τόπου. Χθες ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης ήταν εκεί και έκανε τη σχετική παρουσίαση στην εκπομπή της R3 Περίμετρος μαζί με τον δήμαρχο του Παραναστίου Δράμας, τον κύριο Καγιάογλου. Να ακούσουμε.
1: Γίνονται προσπάθειες για να αναδειχθεί ο Νικηφόρος ως παραδοσιακός οικισμός. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό, Κώστα.
2: Κατερίνα, ο Νικηφόρος είναι στο επίκεντρο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ανακήρυξή του ως παραδοσιακός οικισμός. Κουβαλά προσφυγική ιστορία, ενώ ήταν από τα πλέον ακμάζοντα καπνοχώρια εκείνης της εποχής. Και η ομορφιά του φαίνεται μέχρι και σήμερα με τα πέτρινα αρχοντικά, τα μακεδονίτικα σπίτια, τα δύο ιστορικά τεμένη, τον εμβληματικό σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και το γεφύρι που βρίσκεται πίσω μου και κουβαλάει τη δική του ιστορία και τον δικό του θρύλο. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Παραναστίου, τον κύριο Καγιάογλου. Κύριε Δήμαρχε, πώς οραματίζεστε την περιοχή εφόσον ανακηρυχθεί ο Νικηφόρος ως παραδοσιακός οικισμός?
3: Για μας είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας. Όπως είπατε, υπάρχει πλούσια ιστορία, υπάρχει παράδοση, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να επενδύσουμε στο μέλλον. Μέσα από αυτήν όλη την προσπάθεια, με το να γίνει παραδοσιακός οικισμός ο Νικηφόρος, θα γίνει προορισμός, θα γίνει αναγνωρίσιμος και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα δώσουμε ζωντάνια μέσα
1: από τα παλιά. Το να ανακηρυχθεί ένας οικισμός ως παραδοσιακός, πρακτικά να πούμε ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να κάνετε όλα αυτά που έχετε ονειρευτεί.
3: Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο στοχεύουμε και όπως το είπατε, ο πολιτισμός, το Υπουργείο Πολιτισμού, οποιοδήποτε υπάρχει που θέλει να προωθήσει τον τόπο μας, είτε είναι του Υπουργείου Τουρισμού, όλοι θα είναι δίπλα μας για να πάρουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, να προχωρήσουμε, να φέρουμε τους ανθρώπους εδώ, τους νέους μας, να δουν την ιστορία μας. Υπάρχουν όμορφα αρχιτεκτονικά σπίτια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τους Τούρκους, τα οποία σήμερα κάποια σώζονται, κάποια γκρεμίζονται. Εμείς θέλουμε να τα αναστηλώσουμε. Έχουμε δύο πανέμορφα σημεία τα οποία ήταν τέμενοι, παλιά υπήρχαν αυτά και λειτουργούσαν. Υπάρχουν αρχοντικά σπίτια, τα λεγόμενα σαράι, και όπως επίσης από πίσω μας εδώ που βλέπετε.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, τι είναι πίσω σας αυτό?
3: Είναι μια γέφυρα η οποία είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία και καθημερινά δεχόμαστε επισκέπτες. Ο μύθος, ο θρύλος λέει ότι εδώ ζούσε ο ληστής ο Χασάν, ο οποίος λίστευε τους πλουσίους και τα έδινε στους φτωχούς. Κάτι σαν τον Ρομπέτο Δασόν. Αυτό έχει γίνει και τραγούδι στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
3: Και οι Τούρκοι με το που έρχονται στον τόπο μας, έρχονται εδώ να δουν το σημείο αυτό, να δουν τη γέφυρα, να φωτογραφηθούν.
1: Βλέπω και έναν παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που και αυτός είναι πολύ όμορφος. Πάρα πολύ ωραία η σκέψη σας. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Αυτά. Αυτά, ίσα-ίσα, σύντομα και περιεκτικά ουσιώδη. Ιδιαίτερη σημασία βέβαια αποδίδεται και στο κτίριο του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού του Νικηφόρου, του ανέφερε η συνάδελφος, που χτίστηκε το 1896 και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρητά μνημεία που αποτυπώνουν την ιστορία του σιδηροδρόμου στη Βόρεια Ελλάδα. Ο σταθμός του Νικηφόρου είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Η σιδηροδρομική γραμμή περνάει μέσα από τον οικισμό, χωρίζοντάς τον σε δύο μέρη. Εξελίσσεται, ήδη έχει ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία φεύγει προς τον Υπουργό Εσωτερικών αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος ουσιαστικά έχει τον σχεδιασμό και την εξέλιξη για να προχωρήσει η διαδικασία να δοθεί το πράσινο φως, να ήδη έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση και ο φάκελος φαίνεται να είναι πλήρης και τεκμηριωμένος. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκεί στην περιοχή του Νικηφόρου να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να προχωρήσουν σε διάφορες εργασίες που θα βοηθήσουν, αλλά και ο ίδιος ο Δήμος θα εξετάσει ακόμα και εξαγορά σημαντικών κτισμάτων προκειμένου να διασωθούν. Είναι μια περιοχή η οποία είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, φαίνεται η κατάληψη σε αρκετά σημεία και η ανάγκη να ανακηρυχτεί η οικισμός παραδοσιακός, έτσι ώστε να μπορέσει να προστατευτεί και στο πέρασμα του χρόνου και να μην καταρρεύσουν κτίρια τα οποία σήμερα παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της ιστορίας που έχουν εκεί στον τόπο.

Εκτακτή συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με την παρουσίαση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Μάλιστα, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και είπε ότι θα παρουσιαστεί ένα εργαλείο το οποίο φτιάχτηκε σε ταχύτητα ντετέ. Για να μπορέσουμε, λέει, να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφτούν. Πιστεύουμε, είπε, ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθώς τον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρία είναι παντελώς αδύνατο, δεν είναι εφικτό τεχνικά. Εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προφεί σε μια ιατρική πράξη, αν το ιατρείο που βρίσκεται μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι, και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Επίσης, ανέφερε ότι AI agents του συστήματος ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούν να γίνουν καταγγελίες από το Υπουργείο Υγείας. Θα ψάχνουν σε όλο το διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο να βρουν διαφημίσεις που θα μπορούν να τεκμηριωθούν βάσει της νομοθεσίας, να γίνουν, θα κάνουν flag σε εμάς το Υπουργείο Υγείας και εμείς θα κάνουμε τις καταγγελίες και στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρμόδια αρχή. Αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ότι ο πολίτης, αναφερόμενος στο θάνατο, ότι ο πολίτης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα του δείχνει την άδεια του γιατρού. Σε λίγο θα δοθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με όλα αυτά. Να πούμε όμως ότι με ένα κοινό δελτίο τύπου οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναφέρονται στο τραγικό θάνατο, με αφορμή το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτό το ζήτημα. Μέσω του κοινού τους δελτίου τύπου, εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της περιφέρειας θέτουν επιτάπητο στο μείζον ζήτημα της ιατρικής διαφήμισης και των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Στυλιτεύουν την παραπλανητική ορολογία, τις αδόκιμες πρακτικές, τις υποσχέσεις περί ευεξίας και αντιγύρανσης που εξαπατούν τους πολίτες. Υπογραμμίζουν την ανάγκη αυστηρής στήρησης των ορίων κάθε ιατρικής ειδικότητας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι θεραπείες από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Καλούν την πολιτεία να συγκροτήσει μεικτά κλιμάκια για τον έλεγχο χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, τονίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευση. Ουσιαστικά αναφέρουν ότι είναι θεσμική ευθύνη επιστημονική τεκμηρίωση και προστασία της δημόσιας υγείας. Η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση, λένε. Καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Ζητούν αυστηρά όρια ειδικότητας και εκπαίδευσης, όπως τονίζουν, το πτυχίο ιατρικής αποτελεί την βάση, όχι άδεια άσκησης κάθε πιθανής επεμβατικής πράξης. Η εκτέλεση πράξεων πέραν του γνωστικού αντικειμένου, χωρίς την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης απειλητικών επιπλοκών, συνιστά ευθεία παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, και ο γιατρός οφείλει να ενεργεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του ή τις επίσημες νόμιμες εξειδικεύσεις, με πιστοποίηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό που εμπίπτει στην εκπαίδευσή του. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επιτακτική ανάγκη διυπηρεσιακών ελέγχων. Οι ιατρικοί σύλλογοι ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη τους. Η πολιτεία οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια για τον έλεγχο μη γιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν θα επιτρέψουν τη συγκάλυψη καμιάς δεοντολογικής εκτροπής, διασφαλίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Υπογράφουν οι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλης, η κυρία Αντωνίου, του Δράμας ο κ. Μπακόπουλος, της Ξάνθης ο κ. Πανόπουλος, της Ροδόπης ο κ. Χαριτόπουλος και του Εύρου ο κ. Χατζή Παπάς.

0: Την ικανοποίησή της για την εξαγγελθήσα χρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, εκφράζει Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, θυμίζοντας ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στο Δημότιχο πέρυσι το Σεπτέμβριο. Η επίσημη δήλωση πρόθεση χρηματοδότηση του γυροκομείου προέκυψε κατά την τηλεδιάσκεψη που έγινε την Τετάρτη με τον Υπουργό και τον Μητροπολίτη, τον Βουλευτή Εύρω και Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τον κύριο Δερμετσόπουλο, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τη συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα. Αποτελεί θετική εξέλιξη, αναφέρει ο Μητροπολίτης, ο οποίος σημειώνει την ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Βορείου Εύρου. Πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους της περιοχής, αναφέρει συγκεκριμένα, εκτιμώντας πως η εξαγγελία της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στον τόπο τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει και θέσεις εργασίας στο τρίγωνο. Η μονάδα σχεδιάζεται να στεγαστεί στο παλιό οικοτροφείο των δικαίων και την ευθύνη της λειτουργίας της θα έχει η Μητρόπολη Δημοτικού Ορεστιάδας και Σουφλίου. Εμείς διαθέσαμε το κτίριο, έχουμε ήδη εκπονήσει τα σχέδια και σε συνεργασία με το Δήμο θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση, έχει πει ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια δομή σε μια περιοχή όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 65 είναι απολύτως αναγκαία. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε τόπο που κλείνουν σχολεία και πρέπει να ανοίξουν γυροκομεία, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Και ερχόμαστε στο δημογραφικό. Μια ακόμη όψη του δημογραφικού προβλήματος στο Βόρειο Εύρο ανέδειξε η επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ορμενίου στο βορειότερο άκρο της χώρας, ότι δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί και διακόπτει τη συμμετοχή της στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, στην ΕΡΤ ο Ορεστιάδας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, ο κ. Παντελής Χατζημαρινάκης, που αναφέρθηκε με αριθμούς στην μεγάλη μεταβολή που εμφανίζει η δυναμική της ΕΠΣ Εύρου, σε ό,τι αφορά τις ομάδες που έχουν απομείνει από το 2010 έως το 2025, δηλαδή μέσα σε μία 15 ετία. Ο αριθμός των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού έχει μειωθεί κατά 50% και το πρόβλημα είναι πολύ εντονότερο στο βόρειο τμήμα του νομού, όπου πολύ περισσότερες είναι οι ομάδες που αναγκάστηκαν να μπουν σε καθεστώς αδράνειας επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις εμπλουτίσει. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου.
1: Σίγουρα ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την ενημέρωση ως διοργανώτρια αρχή, αλλά και ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο στο νομό μας. Βεβαίως και στεναχωρεθήκαμε, βεβαίως και νιώσαμε μετά από περίπου 20 χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο του Εύρου άσχημα, όπως όταν κάθε ομάδα σταματάει τους ρυθμούς της, σταματάει να αγωνίζεται, να συμμετέχει στα πρωταθλήματα. Ένας λόγος περισσότερο για το Ορμένιο, γιατί όπως συμφωνούμε και οι δυο, είναι το πρώτο χωριό της χώρας μας και θα έπρεπε εκεί να υπάρχει εκπροσώπηση. Όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ελπίζοντας ότι του χρόνου τα παιδιά θα επανέλθουν και θα συνεχίσουν αυτό το όμορφο έργο που προσφέρουν εκεί στην περιοχή. Το να επιστρέψει κόσμος, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος έχει φύγει πλέον από την περιοχή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να συνεχίσει η ομάδα τις δραστηριότητες στο επόμενο χρονικό διάστημα ή και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν σταματήσει κατά καιρούς, και αυτό το θεωρώ δύσκολο. Το πρόβλημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει και από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου σωματείου, αλλά και γενικότερα από τις αναρτήσεις που υπάρχουν, είναι δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κόσμος στα χωριά μας. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, ότι δεν υπάρχουν παιδιά πλέον. Αν κάνετε μία έρευνα, θα δείτε ότι το πρόβλημα, το γνωρίζετε φαντάζομαι, είναι ακόμη μεγαλύτερο στα σχολεία. Δεν υπάρχουν σχολεία στα χωριά, του Βορείου Εύρου ειδικότερα. Οπότε πώς να υπάρχουν ομάδες, να υπάρχουν δραστηριότητες, δεν υπάρχει τίποτα. Θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση του Σωματείου του Ακρίτου Ορμενίου, προσπαθούσαν οι άνθρωποι εδώ τα τελευταία χρόνια με διάφορα τεχνάσματα να κρατήσουν την ομάδα τους. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά, ποδοσφαιριστές, είτε παιδιά του χωριού που μέναν στην Ορεστιάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να πηγαίνουν έρχονται, να προπονούνται στην ομάδα. Καταλαβαίνετε. καταλαβαίνετε, να διανύοντας μια απόσταση ημερησίως περίπου 100-120 χιλιόμετρα μόνο για να προπονηθούν, έτσι. Ένα. Και αυτό πρέπει να το κάνουν 2-3 φορές την εβδομάδα, συν τον αγώνα κτλ.
0: Με δικά τους έξοδα, ναι. Είναι θέμα αυτό.
1: Είναι ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές. Οι αποστάσεις ούτως ή άλλως είναι τεράστιες στο νομό μας. Ούτως ή άλλως είναι τεράστιες. Είναι από τις μεγαλύτερους σε έκταση νομούς, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, της χώρας μας. Εδώ στο Βόρειο Εύρο, που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Και η δύναμη της ΕΠΣ Εύρου ως σωματεία, για να δώσω έτσι και μερικά στοιχεία να καταλάβουν οι ακροατές σας, ο μεγαλύτερος όγκος των σωματείων πριν 15 χρόνια ήταν στο βόρειο κομμάτι του νομού, από Σουφλί και πάνω. Και για να σας δώσω και μερικά στοιχεία, για να καταλάβετε τώρα, το 2010 δύναμη της ΕΠΣ Εύρου ήταν περίπου 72 με 74 ομάδες. Της ΕΠΣ Εύρου, όλου του νομού.
0: Όλου του νομού,
1: Δύναμη του νομού σε ομάδες που αγωνιζόταν ήταν 72 ή 73, αν θυμάμαι καλά. Στο Βόρειο Εύρο, λογίζουμε ως από το Σουφλί και πάνω, οι ομάδες που δραστηριοποιούνταν ήταν 47. Μιλάμε ότι περίπου το 70% των σωματείων ήταν στο Βόρειο Εύρο. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, τα νούμερα αυτά έχουν πέσει περίπου κατά 50% στο συνολικό αριθμό των ομάδων του νομού μας. Είναι περίπου, όχι είναι περίπου, είναι 38 οι ομάδες μας από τις 72 που υπήρχαν. Αλλά κοιτάξτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Από τις 38 ομάδες, οι 15 είναι στο βόρειο κομμάτι του νομού πλέον και οι 23-24 είναι στο νότιο κομμάτι του νομού, στην Αλεξανδρούπολη. Και έχει αντιστραφεί και η αναλογία, δηλαδή όταν ήταν το 65% των ομάδων στο Βόρειο Εύρο, αυτή τη στιγμή το 65% είναι στο νότιο κομμάτι του νομού. Και όσοι μείναν στον Εύρο έχουν κατέβει προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά και πολύ μεγάλος όγκος των κατοίκων του νομού έχουν φύγει στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό ίσως. Ως ΕΠΣ Εύρου προσπαθούμε να βρίσκουμε, καταρχάς προσπαθούμε να έρθουμε και ερχόμαστε συχνά σε επαφή και με το κράτος, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έχει ένα μέρος του ποδοσφαίρου και τους χρηματοδοτεί με ένα πολύ μικρό ποσό, για να καταλάβετε τις τάξεις, το 1.000 ευρώ το χρόνο. Είμαστε συνέχεια σε συζητήσεις με τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορούν τα σωματεία να έχουν μια βοήθεια, είτε οικονομική είτε υλική, προς τα γήπεδά τους από τους Δήμους. Εδώ χρειάζονται στήριξη τα σωματεία και χρειάζονται μεγάλη στήριξη τα χωριά. Τα χωριά χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορούν να κρατήσουν τις ομάδες τους.
0: Εκτιμάτε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί και σε άλλες ομάδες?
1: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό. Γι' αυτό και ως ΕΠΣ Εύρου έχουμε αύριο Σάββατο και τη Δευτέρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία από τα ταμιακά διαθέσιμα της Ένωσης, που είναι πενιχρή, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από κάπου για την ΕΠΣ Εύρου, να ξέρετε, αλλά από τα χρήματα που καταφέρνει και μαζεύει θα κάνουμε μια ένεση οικονομική προς όλα τα σωματεία για τις δικές μας δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, γύρω στις 25 με 27.000 ευρώ θα μοιράσουμε. Οπότε θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους ενέσεις και ενέργειες θα βοηθήσουμε και εμείς τα σωματεία μας ώστε να μείνουμε τουλάχιστον αυτοί που είμαστε τώρα.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, τον Παντελή Χατζημαρινάκη, στη συζήτηση που είχε με την Μαρία Μανάκα. Σε κάθε συζήτηση και σε κάθε έκφαση της ζωής φαίνεται με κάθε τρόπο το δημογραφικό και αυτή η καθίζεση του πληθυσμού που υφίστανται αρκετές περιοχές, αλλά και το σύνολο της περιφέρειας και ιδιαίτερα εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Είχε συνάντηση πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, είπε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεπένδυση στις ενεργειακές πιέσεις. Μας περιμένει, λέει, ένας δύσκολος χειμώνας, περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αντιτάξεων. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωση αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να μειώσει μονοπωρός τον ειδικό φόρο κατανάλωση χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Θα θέσω μεταπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε. Να πούμε ότι εχθές στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης στο Earth News αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, όπως και στο γεγονός των εκλογών που έχουμε μπροστά μας το 2027, λέγοντας ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Την επόμενη εβδομάδα, πάντως, προανήγγειλε εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μπροστά μας. Ο πρόεδρος μέσω του αεροδρομίου Μέγας Αλεξάνδρος της Καβάλης θα φτάσει αύριο το απόγευμα στην Δράμα. 7 η ώρα αναμένεται η άφεξή του. Πριν τις 7, μπορεί ο κόσμος ανά πάσα στιγμή να προσέρχεται στον αύριο χώρο του πέτρινου κτηρίου. Το μαρμάρινο σπίτι εκεί στην Αγία Βαρβάρα, που θα γίνει η εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων της Κύκλοψ και των επάθλων στους τρεις φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, ξεκινάει στις 7, από τη στιγμή που θα φτάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κλείσουν οι πόρτες, σύμφωνα με όσα επιτάσσει όσα πρέπει να συμβούν με την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, μπορεί ο κόσμος νωρίτερα να βρεθεί για να παρακολουθήσει και αυτήν την φετινή εκδήλωση. Τώρα, να πάμε λίγο και στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Νέου Διηγητή που έχουμε αύριο. Στην Ορεστιάδα αρχικά, στον Πευκόνα της πόλης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τον γραμματέα της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος, Διονύση Κλάδη. Και μετά θα ακολουθήσει live hip hop πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό. Η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό γλέντι, ενώ στο χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις αλλά και μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Ενώ εδώ στην Καβάλα, σήμερα και αύριο είναι το διήμερο εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητέ. Κεντρικό σύνθημα έχει στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέπτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά στον σοσιαλισμό. Η προφεστιβαλική δραστηριότητα στην Καβάλα κορυφώνεται την Παρασκευή 18, όπως είπαμε και σήμερα, Παρασκευή 18 και αύριο Σάββατο, στο 19 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Φαλήρου. Με ώρα έναρξη στις 8, με το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ να είναι αναβαθμισμένο και πλαισιωμένο από στέκια που στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ακουμπάνε στις ανάγκες, στους προβληματισμούς και στα ενδιαφέροντα της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού της πόλης. Να πούμε λίγο τι αφορά το πρόγραμμα για σήμερα. Ένα μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα, «Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Και Hip Hop Live με τους Φάλμα και Rainbow. Και παραδοσιακό γλέντι από τα παιδιά της παράδοσης είναι το σημερινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή, το οποίο, όπως είπαμε, γίνεται στο Πάρκο Φαλήρου και ξεκινά και σήμερα και αύριο στις 8 η ώρα.

του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με τίτλο «Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν πρόταση για τις σπουδές και το αντικείμενό μας». Θα υπάρξει συζήτηση με θέμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα υπάρξει escape room, παιδότοπος για μικρότερες ηλικίες και γωνιακό κύκνου αερόστατου, βιβλιοπωλεία με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, όλα αυτά που έχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή κάθε χρόνο και στην Καβάλα. Δύο μέρες, σήμερα και αύριο, από τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Φαλήρου. Σήμερα με παραδοσιακό γλέντι, κορυφώνεται με το παραδοσιακό γλέντι από τα παιδιά της παράδοσης και αύριο θα κορυφωθεί με την συναυλία της Ρίτας Αντινοπούλου και του Ρεβάνς.

Να σας πούμε ότι σήμερα στις 4 και 10 στην εκπομπή που ακούτε ζωντανά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας προς τη μεριά του Ανέμου που αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινή στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, ο Γιάννης Κερλίδης θα παρουσιάσει την ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Πολυξένη Καράκογλου, που θα παρουσιάσει το τραγούδι του Άλεξ Σίτη και της Ναταλίας Γερμανού, «Καρδιά μου κράτα». Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ρένα Παταζόλου στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων και φυσικά να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι σε γενικές γραμμές καλές και η θερμοκρασία αρκετά υψηλή, και τα λέμε εμείς πάλι από τη νέα εβδομάδα, από Δευτέρα, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρήση Λεσσαγουρίδου. Μέτρα προφύλαξης και οδηγίες για την περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα, εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Εύρου με αφορμή την εμφάνιση αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου. Στις περιοχές από Εσίμη, Άβαντα, Κύρκη, Καλυθέα και Τρεις Βρύσες μέχρι και το Δέριο, η υπηρεσία καλεί τους κατοίκους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, ειδικά τις βραδινές ώρες, και να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας, ώστε να επιληφθούν αρμοδίως. Η Διεύθυνση τονίζει επίσης στο ενημερωτικό δελτίο της ότι η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελθήσα χρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει Μητρόπολη τη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, θυμίζοντας ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, κατά την επίσκεψή του στο Δημότυχο τον περσινό Σεπτέμβριο. Η επίσημη δήλωση πρόθεσης χρηματοδότησης του γυροκομείου κατά την τηλεδιάσκεψη που έγινε την Τετάρτη είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αναφέρει ο Μητροπολίτης, ο οποίος σημειώνει τη μεγάλη ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Εύρου. Εμείς διαθέσαμε το κτίριο, έχουμε ήδη εκπονήσει τα σχέδια και σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια δομή σε μια περιοχή που ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 65 ετών είναι απολύτως αναγκαία. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε έναν τόπο που κλείνουν σχολεία και πρέπει να ανοίξουν γυροκομεία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μία ακόμα όψη του δημογραφικού προβλήματος στον Βόρειο Εύρο ανέδειξε η επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ορμενίου στο βορειότερο άκρο της χώρας, ότι δεν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο τοπικό πρωτάθλημα κυρίως λόγω αποψήλωσης της ομάδας. Με αφορμή την ανακοίνωση του Ακρίτα Ορμενίου, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, Παντελής Χατζημαρινάκης, που αναφέρθηκε στη μεγάλη αρνητική μεταβολή που εμφανίζει τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των σωματείων μελών της ΕΠΣ Εύρου. Από το 2010 έως το 2025 ο αριθμός των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού έχει μειωθεί κατά 50%, αφού από 72-73 ομάδες που υπήρχαν πριν 15 χρόνια έχουν απομείνει 38. Το πρόβλημα είναι πολύ εντενότερο στο βόρειο τμήμα του Εύρου, όπου είναι πολύ περισσότερες και οι ομάδες που αναγκάστηκαν να μπουν σε καθεστώς αδράνειας. Το πρόβλημα είναι κυρίως από το δημογραφικό. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι πλέον στα χωριά, δεν υπάρχουν καν σχολεία, σχολίασε ο κύριος Χατζημαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε δε ο ίδιος, αύριο και τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τις διοικήσεις των τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων του νομού και θα μοιράσει ποσό 27.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα προέλθουν από τα πένιχρα, όπως είπε, ταμιακά διαθέσιμα της ΕΠΣ, ως μια οικονομική ένεση για τις ομάδες. Θέση στα όσα αποκαλύπτονται εδώ και ένα δεκαήμερο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παίρνουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που σε κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν διαπιστώνουν σταδιακή διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι τοποθετούνται στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, υπογραμμίζοντας ότι οφείλουν να το κάνουν με τη δέουσα θεσμική αυστηρότητα απέναντι σε φαινόμενα που υπονομεύουν την υγεία των πολιτών. Με παράσταση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα, μπροστά από τη ΔΟΗ Ορεστιάδας, συμμετέχει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου, με την οποία οι λογιστές αντίδρουν για μια ακόμα φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές απροθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν. Το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα, στον Πευκώνα της πόλης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία. Η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό γλέντι, στο χώρο θα λειτουργήσουν εκθέσεις και μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 18η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ευχόμαστε πάνω απ' όλα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ακόμα μια μικρή απόδραση, μια και το επιτρέπει ο καιρός ακόμα. Με πολλά θέματα στον κόσμο, στην χώρα μας και στις περιοχές που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι ότι καμπάλα σε ο Δήμος Φυράτας, έρθω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπογιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, η Εμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καμπάλας, στην Ερτοσκέδας και στην Έρτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και τη συνεργασία που έχουμε για να περάσει ο ήχος με τον τρόπο που πρέπει να φτάσει στη δική σας την καρδιά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό έτσι γύρο του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε πτώση που σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιωάννη λέει πως έχει έπληξε πετρελοφόρο δεξαμονόπλαιο στο στενό του Ορμούς με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τις επόμενες ώρες. Ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πόλη 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Η Ρωσία από την πλευρά της διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και στη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι στη Γερμανία αναμένουν αντικατάσταση του καγκελάριου Μέρκελ εντός του 2026, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η χρονιά αυτή. Στη δική μας τη χώρα, για έναν δύσκολο χειμώνα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνών ενημερώσεων, τονίζοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου θεύμασης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, αν υπάρξουν, πότε θα έρθουν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Επίσης, να θυμίσουμε ότι συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών του ΕΣΥ. Από την πλευρά του ΚΚΕ, το απολογία για την άμεση πάυση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων. Και να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε και από τη ζωή η σύζυγος του Αντρέα Παπαντεώ, η Μαργαρίτα Παπαντεώ, σε ηλικία 102 ετών. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεπεράσουμε τα 100, τι καλά που θα ήταν.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά, πολύ καλά.
1: Για να δούμε, έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα, έτσι.
2: Πώς?
1: Έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα πάνω στην περιοχή.
2: Λοιπόν, οι διαστάσεις που έχει λάβει η εμφάνιση της άκουδας στην περιοχή της Εσίμης και Άβατα, Κύρκες, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες, πραγματικά έχει αλλάξει. Έτσι, και η Διεύθυνση Δασών Εύρου συμμετέχει με ανακοίνωση προς τους πολίτες, προς το κοινό, ζητώντας να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, στις βραδινές ώρες. Εμφανίστηκε, την είδαν και σήμερα το πρωί, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 σε μία σύνδεση απευθείας ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Δαστερίδης, και σήμερα το πρωί υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που την είδαν την αρκούδα της Εσίμης. Όσοι τέλος πάντων την εντοπίσουν μπορούν να επικοινωνούν με το δασαρχείο, με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, με το συντονιστικό κέντρο δάσους προστασίας, αλλά κανείς δεν θα κάνει πώς το λένε, κινήσεις απερίσκεπτα, είτε να φωτογραφηθεί είτε να προσπαθήσει να την δώσει να φάει. Η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία, όπως δηλώνει η Διεύθυνση Δασών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μια δεύτερη αρκούδα, η οποία κινείται στην περιοχή του Δερίου, στον ορεινό όγκο. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Πάντως η αρκούδα της Εσίμης, στην οποία ήταν έτσι, άνθρωποι στο δάσος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια, όπως μας είπαν.
1: Θέλει πολύ προσοχή τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, αυτό. Πάμε τώρα στη δομή αυτή της μονάδας, στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπου εχθές δημοσιοποιήθηκε η χρηματοδότηση, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δημιουργία της. Είναι ένα αίτημα πάγιο της Μητρόπολης Δημοτίχου εδώ και 15 χρόνια. Ο Μητροπολίτης σήμερα, μιλώντας στην Αίθουσα της Τριάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία δομή θα γίνει στα δίκαια και καλώς θα γίνει στα δίκαια, όπως μας είπε σήμερα ο Μητροπολίτης, διότι είναι μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, οπότε αυτό θα τονώσει και την περιοχή, αλλά και θα ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι προτεραιότητα θα έχουν οι άνθρωποι του Τριγώνου για την μονάδα αυτή, δυναμικότητας 25 κλινών, όπως είπε ο ίδιος, και θα υπάρχει και ανάλογος αριθμός προσωπικού που θα στελεχώσει τη μονάδα όταν με το καλό αυτή τελειοποιηθεί και λειτουργήσει. Να πούμε ότι το κατασκευαστικό μέρος, τα χρήματα μάλλον θα εισπράξει ο Δήμος Ορεστιάδας και το κατασκευαστικό μέρος θα αναλάβει ο ίδιος, ενώ θα λειτουργεί, τη λειτουργία της μονάδας θα έχει η Μητρόπολη, τη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Να πούμε τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό, ότι θα είναι μια μονάδα τύπου όπως το Ιωκήμιο της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή θα περιθάλπτονται ηλικιωμένοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δέχονται έτσι βαριά ασθενείς ηλικιωμένους για να τους νοσηλεύει. Θα είναι στο κομμάτι της φιλοξενίας πιο πολύ αυτή η δομή. Τώρα, χθες είχαμε αναφερθεί σε αυτήν την ομάδα του Ακρίτας στο Ορμένιο, η οποία ποδοσφαιρική, η οποία δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Σήμερα συνομιλήσαμε και με αφορμή αυτό με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Εύρου, τον κύριο Χατζημαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη αρνητική μεταβολή που εμφανίζεται τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των σωματείων στον Εύρο. Δίνουμε μερικά νούμερα. Από το 2010 έως το 2025 ο αριθμός των σωματείων των ποδοσφαιρικών του νομού έχει μειωθεί κατά 50%. Το 2010 ήταν 72 με 73 οι ομάδες και σήμερα που μιλάμε είναι μόνο 38. Από τις 38 οι 15 εδρεύουν στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός πια, δείγμα ότι ο κόσμος έχει μετακινηθεί, έχει πάει κάτω στο νότο, στην Αλεξανδρούπολη, και εκεί ακόμα κάποιοι σύλλογοι παραμένουν. Να αναφερθούμε στη θέση που πήραν οι ιατρικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, διαπιστώνουν την διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας, ανεξέλεκτο εμπορικό προϊόν, και επισημαίνουν ότι η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης και θεραπευτικής ευθύνης και όχι εμπορική συναλλαγή. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας από την ΔΟΗ Ορεστιάδας, από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφυκτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση. Έχουμε επίσης μία δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους», που η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει στις 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας, με εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν, είπαμε, την Κυριακή και την Τρίτη του μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα στον Πευκόνα της πόλης. Και επίσης έχουμε και την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης». Αύριο στις 6 το απόγευμα θα γίνει η τελετή απονομής στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης Αλεξανδρούπολης, μια όμορφη συνάντηση αφιερωμένη στη φύση, στο δάσος και στην δημιουργικότητα.
1: Αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Και λέμε να μεταφερθούμε λίγο πώς στην περιφερειακή ενότητα του Σερών, στην περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσω με πρωτότυπο θέμα, γιατί το θέμα με τις αρκούδες έχει ήδη αναφερθεί στην εκπομπή σου. Και εδώ λοιπόν έχουμε θέμα με αρκούδες που έχουν εμφανιστεί στο δάσος των Κρουσίων και στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας με την κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων προκειμένου να περιφρουρήσουν το χώρο που εργάζονται αλλά και να προστατεύσουν τα ζώα τους, αναγκαστικά προχωρούν το τελευταίο διάστημα δασερχάτες της Κερκίνης ύστερα από πρόσφατες επιθέσεις αρκούδας που σημειώθηκαν σε δύο υποειδείς ακρούσια και έχουν προκαλέσει ανησυχία και έχουν κινητοποιήσει φυσικά και τους δασεργάτες της περιοχής και τους κατοίκους, πολύ περισσότερο τους δασεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν επιθέσεις αρκούδα σε δύο υποειδείς, σε δύο μουλάρια, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εκεί. Ανήκαν σε δασεργάτες και τα χρησιμοποιούσαν στις εργασίες τους στο βουνό και μέσα σε δύο ημέρες βρέθηκαν νεκρά μετά από τις επιθέσεις αρκούδας, προκαλώντας φυσικά σημαντική ζημία στους ιδιοκτήτες τους. Πέρα όμως από την απώλεια των ζώων, τα δύο περιστατικά δημιουργούν επιπλέον σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων στο βουνό, των δασεργατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται καθημερινά στο βουνό και να εργάζονται σε δύσκολα σημεία του δάσους. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν πρόκειται για μία αρκούδα, αλλά πρόκειται για δύο ενήλικες αρκούδες και ένα μικρό που περιφέρονται εκεί στην περιοχή και βέβαια επισήμως αναμένεται να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, αν ισχύουν ή όχι. Ήδη η κατάσταση έχει κινητοποιήσει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, το Παράρτημα Κερκίνησης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί η παρουσία και η κινητικότητα των αρκούδων και να αναζητηθούν τρόποι προστασίας των ανθρώπων και των ζώων. Θα σας πω στην έκθεση. Στην έκθεση ΣΕΡΕΞΠΟ που πραγματοποιείται από την Τετάρτη, λίγο πιο έξω από την αυλή της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εντός του επιχειρηματικού πάργου Χρήστος Μέγκλας, καθώς πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις χθες. 25 Βούλγαροι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικοί φορείς βρέθηκαν σε κοινό τραπέζι με σεραίους επιχειρηματίες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αυτής έκθεσης για την οποία σας μιλάω από την περασμένη Τετάρτη. Έντονο επιχειρηματικό και θεσμικό ενδιαφέρον και παράλληλα με τις προοπτικές συνεργασίες που διερευνήθηκαν μεταξύ σεραίων και βούλγαρων επιχειρηματιών έπεσε και η πρόταση για την αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Ήδη πραγματοποιούνται όλες αυτές τις μέρες και B2B συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών, ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω ότι εντός της έκθεσης θα λάβει χώρα το Αγκροσέρες. Είναι ένα συνέδριο που αφορά αφορά στον πρωτογενή τομέα. Δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου και μάλιστα οι εργασίες αύριο θα ξεκινήσουν με την ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η κυρία Αργυρό Ζέρβα θα βρίσκεται εδώ, θα ανοίξει τις εργασίες. Το διήμερο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο επιχειρησιακό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες που συναντά μια γυναίκα επιχειρηματίας, αλλά και για τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη που κρύβονται πίσω από το κάθε ρόλο της. Στο συναυλιακό κομμάτι έχουμε την κορύφωση των συναυλιών. Σήμερα στη σκηνή το ΣΕΡΕΞΠΟ θα είναι ο Στάνο Αντιπαριώτης, ο FYI, ενώ θα συμμετέχει και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η συναυλία του Πανουκιάμου, ενώ την σκητάλη θα πάρει η Λένα Ζευγαρά την Κυριακή, όπου πέφτει και η αυλαία της διοργάνωσης. Στο μεταξύ και η Φλόγα της Αγάπης θα επισκεφθεί την πόλη των Σερών αλλά και τον εκθεσιακό χώρο. Μιλάμε για την 24η χρονιά, την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αμοδοτών, που ήδη ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας έτσι μια προσπάθεια για να διαδοθεί ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία, ούτως ώστε η χώρα μας κάποια στιγμή να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες εδώ, από το πρωί μαθητές, από το απόγευμα επισκέπτες και πάρα πολλοί κόσμος, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στις συναυλίες. Για να αλλάξω θέμα, προημερών σας είχα πει για το lifting που είχε κάνει το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί να φιλοξενήσει επί τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά της φετινής εκπαιδευτικής περίοδου. Φέτος πρόκειται να λειτουργήσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές, η Σχολή Γονέων, αλλά και η Νεοσύστατη Φιλαρμονική Ορχήστρα, καθώς με πρωτοβουλία της Μητροπόλεως πρόκειται να συσταθεί από τους μουσικούς που υπάρχουν και όσους ενδιαφέρονται φυσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα για να διανθίσει έτσι μουσικά τις εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσεις. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς όλων των σχολών και δραστηριοτήτων του Μαξίμιου Πνευματικού Κέντρου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ολοκληρώνω με μία βιβλιοπαρουσίαση, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Μαριόλα με τίτλο «Οι Λεύκες στο Καραορμάν». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Καρατάσιος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πέλλας Νίκος Αγγελίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Κατσαντώνης Σερών, ο Δημήτρης Κατσέλος, φυσικά και η ίδια η συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι δήμαρχοι Σερών και Βυσαλτία, οι κυρίες Βαρβάρα Μητλιάγκα και Βάνα Φλιάκου, όπως επίσης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κύριος Καραβασίλης.
1: Νομίζω
0: αυτά
1: έχει...
0: από μας εδώ.
1: Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η βιβλιοπαρουσίαση η Θάλια, όπως και έχει και πολύ κόσμο και η έκθεση. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να είναι και μου λίγο για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα πιο δυναμικά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.
1: Εμείς πριν πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πούμε ότι μια σημαντική έκκληση έχει κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος δια του Πρόεδρου του κ. Κελιγιώργη. Έχουν ξεκινήσει τα σχολικά, η διάθεση των σχολικών σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική καμπή και κατάσταση, τα τοπικά βιβλιοπολία.

0: Γιατί δηλαδή όλοι οι γονείς σε αυτή την εποχή, όπου και αν βρίσκονται, να αγοράσουν όλα τα προϊόντα που αφορούν τα παιδιά τους και που έχουν ξεκινήσει το σχολείο από τα τοπικά μικρά βιβλιοπωλεία για να μπορέσουν να αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη χρονιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη για όλους και για κυρίως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και φυσικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αυτή την ώρα πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύας στον Αμυγδαλεώνα. Σήμερα η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες του αεροδρομίου και θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Να πάμε στο νησί της Θάσου. Εκεί τώρα σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια υπηρεσιακή ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της μαζικής εστίασης. Διοργανώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο καλογερικό του λιμένα και η παρουσία των επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων εν ώψη της προετοιμασίας για την επόμενη τουριστική περίοδο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων. Να αναφέρουμε επίσης πως έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Μέχρι 9 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία και δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιθετητικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Ενώ να κλείσω λέγοντας πως ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης αυτή την Κυριακή τελούν μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους στις 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς, ναι, να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, γιατί εκεί περιμένουμε αύριο επισκέψεις. Εκεί θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, στην απονομή των βραβείων στους φωτογράφους από την ετήσια έκδοση της φωτογραφίας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜ και Κύκλοπς στη Δράμα, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Από την πλευρά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Κύκλοπς μίλησε στην Καβάλα ο κ. Γώστας Λουτάκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι περιμένουν οι άνθρωποι, τι ετοιμάζουν για την αυριανή μέρα και για την επίσκεψη του πρόεδρου.
2: Μας έρχεται έως τις 7 η ώρα αναμένεται η άφιξη που μας τιμά ιδιαιτέρως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί θα υπάρχει και η παρουσία, θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον. Βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοπς αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετήσιων βραβείων και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας. Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι. Εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμας, τη συλλογή του Προέδρου μας, του κ. Αριστοδωρίδη. Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θεοδωρίδη, τόσο για τη δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του. Ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, μια, σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ. Είναι σημαδιακό, σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τη χάνει αυτή τη χρονιά να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος. Έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
0: Και εμείς λέμε να περάσουμε, αύριο θα είναι η επίσκεψη που εδώ εκεί στην περιοχή της Δράμας. Αυτός που ακούσαμε και ήταν και ο Κώστας Βιδάκης, φωτογράφος, φύσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΜ και Κύκλοπ στη Δράμα. Αύριο θα γίνει και απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και για πρώτη φορά και του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτόν τον θεσμό ως επισκέπτη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά για να δούμε και μια αξιολόγηση αποτίμηση του Φεστιβάλ Φιλίππων, καθώς πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει, τις παραγωγές που έχουν γίνει εδώ από τις τοπικές, ταξιδεύουν αυτό το τριήμερο στην ηλική σκηνή στην Αθήνα.
3: Η απήχηση του κόσμου ήταν για άλλη μια χρονιά συγκινητική. Δηλαδή συνέβη και φέτος αυτό που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι, του, πέρα από το ότι γεμίζει το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντα, να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο θέατρο που απευθύνεται σε τόσο πολύ κόσμο γεμάτο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο και στις δικές μας παραγωγές, γι' αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δηλαδή τα πρώτα χρόνια αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ενώ γέμιζε το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις δικές μας παραγωγές ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός. Από πέρυσι έχουμε μια αντιστροφή αυτού και ο κόσμος γεμίζει και τις δικές μας παραγωγές, τις στηρίζει, γίνονται sold out, προστίθενται παραστάσεις, οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει και αυτό το κομμάτι, έχει τις δικές του παραγωγές, πέρα από τις φιλοξενίες των πολύ σπουδαίων παραστάσεων στους Φιλίππους, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεγαλώνουν σε έκταση, να βαθαίνουν, να γίνονται πιο, να έχουν πιο στέρεα σκηνικά, πιο πολύ κόσμο, πιο μεγάλους θειάσους. Και αυτό φαίνεται ότι τα αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο. Φέτος, μάλιστα, για πρώτη χρονιά οι παραγωγές του Διπλωθέα Καβάλας δεν ήταν μόνο θεατρικές, δεν ήταν αμυγός θεατρικές. Είχε δύο θεατρικές παραστάσεις, που είναι site specific, όπως είναι πάντα οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και αυτό νομίζω ότι το κάνει μοναδικό γενικά στην Ελλάδα. Είχε μία όπερα που παρουσιάστηκε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και άγχος για μας το να παράξει μια πρωτότυπη όπερα ένα διπεφέ σε έναν τέτοιο εμβληματικό χώρο, που πήγε πάρα πολύ καλά η όπερα Φάιθον. Είχε ένα κουκλοθέατρο που ήταν με τον Γιώργο Κακαράτσα και μια Ιρανή ηθοποιό που μπλέκανε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Και είχε και ένα installation, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με το φωτογραφικό Μιλό Καβάλας και την καθηγητή Μιχαήλα Πλιαπλιά και το μουσικό Νίκο Σωτηρέλη. Φτιάξανε μια εγκατάσταση διαδραστική, που και αυτή μας έβαζε σε έναν κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι φέτος μεταμορφώθηκε και το Φεστιβάλ Φιλίππων και με αυτές τις πέντε του παραγωγές έφτιαξε ένα δικό του μικρό σύμπαν, το οποίο αυτό το σύμπαν ταξιδεύει τώρα και στην Εθνική Λυρική Σκηνή από την Παρασκευή, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Ο κόσμος εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, θα έχει τη δυνατότητα να δει τι κάνουμε στο Βορρά. και πόσα έργα παράγονται και πώς είναι αυτά τα έργα. Και είναι πολύ μεγάλη μας αυτό ευθύνη και χρέος και ταυτόχρονα χαρά. Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε. Νομίζω ότι σιγά σιγά όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά το αποζητά το διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έρχεται σε επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν του φτάνει απλώς το θέατρο. Ψάχνει το διαφορετικό. Και γι' αυτό και οι παραστάσεις που είναι οι πιο ανατρεπτικές, ας πούμε, ως προς το χώρο και την προσέγγιση, είναι αυτές που γίνονται και πιο γρήγορα sold out. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, το καράβι που κάναμε, που φέρει μπότη, διαδρομή. Φέτος σε μια ταράτσα. Ο κόσμος στηρίζει αυτή τη διαφορετική λοξιματιά και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο τέλος. Αυτό είναι κάτι πραγματικά υπέροχο που συμβαίνει, γιατί το φανταστικό είναι ότι ο Γιώργος Μεντάκης, που με δική του πρωτοβουλία και ενέργειες γίνεται αυτή η δράση, αυτό που συζητάμε και θέλει είναι ολόκληρο το φεστιβάλ Φιλίππων, δηλαδή οι παραγωγές του φεστιβάλ Φιλίππων, να ταξιδεύουν στη Λυρική. Δεν κρίνουμε, δεν λέμε αυτή πήγε καλά, αυτή δεν πήγε, αυτή πέτυχε, αυτή δεν πέτυχε, θα πάμε αυτή. Πάει όπως είναι. Οπότε αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη συνολικά στο θεσμό και όχι σε μεμονωμένους καλλιτέχνες. Και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που μακάρι να διαρκέσει και στο μέλλον και να γίνει πραγματικά θεσμός, να είναι ένα μικρό φεστιβάλ μετά το φεστιβάλ, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση και έμπνευση για να ανταποκριθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το φεστιβάλ, είναι πολύ ωραίο τα πράγματα που γίνονται και γεννιούνται στην Καβάλα να μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους ανθρώπους εκτός πόλης, και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μας αυτό που όντως θα παράξουμε να μας αντιπροσωπεύει. Δηλαδή κάπως ψηλώνει ο πύχης συνεχώς και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε, αλλά αυτό είναι από τα ωραία πράγματα.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, η διευθύντρια καλλιτεχνική του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΠΘ Καβάλας, και την πολύ πολύ ωραία δουλειά που έχουν κάνει οι παραγωγές. Ταξιδεύουν στην Λυρική της Κίνησης στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή αλλά και την κιθάρα του μεγάλου Τζίμι Χέντριξ. Είχε φύγει σαν σήμερα το 1970 από τη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η σειρά για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά 12 με 1 και λίγο μετά τις 12.30 είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση και σε λίγο θα βγάζουμε πολύ νωρίτερα έξω τον Σαμί, γιατί ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα, ήδη ξεκινούν τα τοπικά σας ΕΡΕΣ. Έχουμε αγώνες κυπέλου στις ενώσεις της περιφέρειας. Επίσης έχουμε, να πούμε, την Super League, έχουμε Super League 2, τη γάμα εθνική, η οποία θα ξεκινήσει σε 10 μέρες. Και επίσης έχουμε και το κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου χθες την είπε κανείς για τον Πανσαραϊκό, είχαν 6-0 στο ημίχρονο και ιτήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ, θα πούμε στην πορεία, με μια εμφάνιση καριέρας από τον Πέντρο Μάνταλο για την ΑΕΚ, που έβαλε ο Μάνταλος ένα τέρμα και έδωσε 4 assist στο πρώτο μέρος. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είμαστε δεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής σε εκπομπή με την Ερμιόνη Αδαμίδη να είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, πριν από τη διακοπή των 2 εβδομάδων που θα υπάρχει στη μεγάλη κατηγορία. Μετά θα πάμε στη Super League 2, εκεί όπου έχουμε και αλλαγή ώρας για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, νομίζω. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε το Σάββατο για τη μεγάλη κατηγορία στις 7 η ώρα Τρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή, το οποίο ξεκινά στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα έχουμε Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις 9 η ώρα αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Με τη μόνη ομάδα η οποία έχει το απόλυτο να είναι ο Παναθηναϊκός, μετά από πολλά χρόνια στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 4 αγωνιστικές έχοντας το απόλυτο μόνος, με 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει αρκετά δυνατός φέτος, αλλά δεν ξέρω αν πείθει ότι θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε και τους αντιπάλους. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν δείχνουν σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση, αλλά στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια έφερε 2 ισοπαλίες. Να δούμε, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς μαζί με ΟΦΗ Πανετολικό. Η ΑΕΚ είναι στους 8, έκτος Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 5 έχει ο Ηρακλής, η Καλαμάτα στους 4, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Βόλος, 2 η Κηφισιά, χωρίς βαθμό αστέρας, με 1 βαθμό συγγνώμη, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός μετά από 4 αγωνιστικές. Στη συνέχεια ακολουθεί η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε την 6η αγωνιστική, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου. Θα διεξαχθεί. Όταν πήρε Όφη το κύπελλο, πολλοί λέγανε που θα πάει στην Ευρώπη, δεν θα πάρουμε κανένα βαθμό. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και Όφη όχι μόνο πέρασε με 2 νίκες στον όμιλο του Europa League, αλλά πέτυχε και την πρώτη νίκη απέναντι στην πολύ δυνατή γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, με 2-0. Ναι, μεν χρειάστηκαν και αρκετές επεμβάσεις του τερματοφύλακα και τύχη, αλλά και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Προηγήθηκε με 1-0 στο 30 λεπτό και στην επανάληψη στο 84 έκανε το 2-0. Παίρνοντας τους πρώτους 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Είχε προηγηθεί, όπως είναι γνωστό, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γκαγκελόνια με ανατροπή με 2-1. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ναι, μεν έπαιξε με πάθος, αλλά ακόμη δεν πείθει ότι είναι ο γνωστός, ο καλός Ολυμπιακός. Τώρα, τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, θα παίξει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο θα γίνει αυτό το παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα παίξει με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου, στις 10 το βράδυ. Ο Όφη θα παίξει την ίδια μέρα και ώρα στη Γαλλία με την Ρεν. Και τώρα θα ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, 15 Οκτωβρίου, με την Μπάρας Μπάνια Λούκα θα παίξει από την
πρώην Ιουγκοσλαβία, η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δείχνει, όπως είπαμε, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία και, όπως είπαμε, να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για τη Super League 2, και πριν πάμε εκεί να δούμε το κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, το οποίο ήρθε 1-1, και λίγο αργότερα έγινε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, 8-1, 6-0 το ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Και ναι, μεν όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον όμιλο του Champions League, το να χάσεις και 3-4-0 δεν θα σου πει κανένα τίποτα, αλλά όταν χάνεις 6-0 στο ημίχρονο, αυτό δείχνει ότι απλά μπήκες στο γήπεδο για να βγάλεις την υποχρέωση. 4 ασίστ και ένα γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο πρώτο ημίχρονο, και οι 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ. Συνέχεια έγινε το 8-0, το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού ήταν να μειώσει με προβολή του Λιάδη στο 91ο λεπτό σε 8-1. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική του κυπέλου είναι για 26 έως 28 Οκτωβρίου. Ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες. Ο Πονέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός την Νίκη Βόλου. Αυτό θα παίξουν και οι δύο εντός έδρας, με τον Έστο να παίζει με ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2 για την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε δύο παιχνίδια αύριο. Αναγέννηση Χαρδίζας Πανιώνιος και Ζάκη Μυθοσαλιάς Σύρου. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό. Ακόμη 4 το βλέπω, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ, θα πάει 3/4 το παιχνίδι αυτό. Μένει να το δούμε. Στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β με την Καλαμαριά και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Την Δευτέρα έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 4 ο Πύργος θα υποδεχθεί τη Λάρισα. Θα υποδεχθεί, τρόπος του λέγεται, θα παίξει στην έδρα του, θα παίξει στην Πάτρα, αφού αρκετά γήπεδα στην Super League 2 ακόμη και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β τον Έστω Χρυσούπολη σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ Β λοιπόν θα υποδεχθεί εκεί πέρα τον Νέστο. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια που δεν παίζουν ομάδες περιοχής μέσα από μόνο το διαιτητή, με τον Τζαμουτζαντώνη αποτυχίο να διευθύνει το Χαρδίτσα Πανιώνιος το Σάββατο, το Ζάκιν Θοσελιάς Σύρο Ξηρογιάννης, το Καλλιθέα Πανσεραϊκός είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο με βοηθούς τον Μαυρουδί από το Ηράκλειο και τον Ρούσο από την Αθήνα, τέταρτος διαιτητής είναι ο Βορτσάκης από την Λακωνία, ο Γιάχος από τη Χίο είναι ο παρατηρητής αυτό το παιχνίδι. Ο Τουλούμης από την Εύβοια θα διευθύνει το Αστέρες Τρίπολης Β Απόλλων, Παένεος Απόλλων 2026. Ο Ολυμπιακός Β Μαρκό, ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Από εκεί και πέρα, Πύργος Λάρισα, ο Ναζίρης από την Μακεδονία. Εδώ έχουμε και πρώτο βοηθό τον Σακάλογλου από την Καβάλα από την Βλέπω και τέταρτο τον Καϊτατζή από την Δράμα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου τη Δευτέρα, ο Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, με τον Χολάνη από τη Μακεδονία και τον Μποζατζίδη από τη Μακεδονία να είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο, ο Κοστούδης είναι ο παρατηρητής από τη Μακεδονία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και στο ΠΑΟΚ Β' Νέστος έχουμε την Τσιοφλίκη από τη Λάρισα να το διευθύνει. Ζήρδας από την Δράμα, ο πρώτος βοηθός, και Δημητριάδο επίσης από τη Δράμα, δεύτερη βοηθός. Τέταρτος διαιτητής, ο Δρακίδης από την Ξάνθη και ο Παπαδάκης από το Λασίθι θα είναι ο παρατηρητής.
Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε και στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε την Κυριακή το φιλικό παιχνίδι της Καβάλας με την Ξάνθη. Η Δόξα Νέος του Τριχωρίου κέρδισε 5-0 την Αλεξανδρούπολη σε φιλικό παιχνίδι. Και να πούμε ότι με 2-0 έχασε από τον Ορέστη Οριστιάδος ο Άρδας Καστανέων σε ένα άλλο φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε. Έχουμε το Super Cup για το κύπελο για την ΕΠΣ Καβάλας, εκεί όπου θα έχουμε τον Ορφέα Ελευθερούπολης να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Βύρον Καβάλας, και θα έχουμε τις βραβεύσεις του Λαδάκη, ο οποίος είναι πλέον τεχνικός διευθυντής στον Πανθρακικό, ο Αντώνης Λαδάκης, και θα βραβευτεί και ο Νίκος Χολίδης. Πέρυσι να πούμε ότι ο Άρης Πηγών πήρε στα πέναλτι, κέρδισε τον Αετό Φρυνίου, και να δούμε τι θα γίνει φέτος στις 5 η ώρα το Σάββατο, τελικός του Super Cup. Από εκεί και πέρα έχουμε την Κυριακή να γίνονται και αρκετά παιχνίδια για το κύπελο της ΕΠΣ Καβάλας για την πρώτη φάση. Όσον αφορά το κύπελο ερασιτεχνών τώρα, για το Δόξα Βόλα Καδόξα Δράμας, αυτό αναβλήθηκε αφού δεν υπογράφηκε ακόμα η άδεια μετά από παρέμβαση της περιφέρειας ότι πρέπει να αλλάξουν οι αρμοδιότητες. Δεν πρόλαβε να υπογραφεί η άδεια για το γήπεδο που αγωνίζεται η Δόξα Βόλακα, έτσι μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα, να πούμε, το παιχνίδι της Δόξας Βόλακα με τη Δόξα Δράμας. Είναι και η πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Ξεκινάει η πρώτη κατηγορία εψερών, Χρυσό Λευκόνα, Άνω Μητρού Σιδηροδολίβος, Νεοχώρη Λιθότοπος, Παλαιόκαστρο Σιδηρόκαστρο, Πανσουλιακός Χήμαρος και Θύελλα Σερών Ηρακλής. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε πιο αναλυτικά. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, που πάντα ξεκινά πιο αργά, μέσα στον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού βασίζεται πάρα πολύ σε φοιτητές. Την πρώτη αγωνιστική, Φανάρια Κρήτης Κομωτινής, Ελπίδα Σαπών Πάο Κομωτινής, Αναγέννηση Παγουρίων Φιλία, Πόντος Τριλωρίου, Δύναμη Αμαράντων, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Δυστυχώς, μόνο 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, από ό,τι βλέπουμε.

Επίσης, τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης για το κύπελλο της Έψης Ξάνθης, Εθνικός Κυμερίων Ατρόμητος Χρύσας, Φίλιππος Δροσερού Άρης Πετινού, εδώ είχαμε και αλλαγές προπονητών στην πρώτη κατηγορία της Έψης Ξάνθης, και για το Φίλιππο Δροσερού και για τη Γεννησαία. Από εκεί και πέρα, Δόξα Σταυρούπολης Απόλλων Πολυσίτου, Διομήδια Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, Μίκη Άρη Σαββάτου, Αναγέννηση Χρύσας Αναγέννηση Θαλασσιάς, Πόντι Ευμύρου Ασπίδα Ξάνθης και Αετός Γοργόνας Ηρακλής Ζυγού. Αυτά είναι τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης. Η Β' Εθνική των Γυναικών θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το βόλιτ, η εθνική μας ομάδα έκανε τρίτη νίκη σε 5 παιχνίδια και έτσι πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φιλανδία. Το παιχνίδι την Κυριακή στις 5 η ώρα, στους 16 λοιπόν, στην τελική φάση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για το παιχνίδι αυτό. Ιταλία στην τελική φάση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2

Ρουμανία, Βουλγαρία. Την Κυριακή, Ουκρανία, Ρουμανία στις 4 και στις 7, Γαλλία, Πορτογαλία. Η εθνική μας, που όπως είπαμε στον πρώτο όμιλο, έκανε 3 νίκες και 2 ήττες και πέρασε στην επόμενη φάση. Θα κλείσουμε με μπάσκετ, όπου άλλη μία νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, με 50 πόντους διαφορά, κέρδισε ο Γάσκο Μωτινή τον Λεύκηπο. Ετοιμάζεται και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα της Elite League, όπου είχαμε το 94-44 και αποτυπώνεται και η διαφορά της μιας κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να δείτε από αθλητικά. Η Ερμιόνη Αδαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί θα είμαστε την Δευτέρα, λίγο πριν από τα παιχνίδια. Θα πούμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ασφαλώς και για όσα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, και λίγο πριν γίνουν τα παιχνίδια του Νέστου στις Σέρες με τον ΠΑΟΚ Β και του Πανθρακικού εδώ στην Κομωτινή με την νίκη Βόλου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα δυσχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί το Airbnb, που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λεωφορείο του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα, τον εκρηκτικό μηχανισμό. Mm-hmm. Τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και αφέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέβαλε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου πριν από αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους. Και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣΑΓΙΟ Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 ΜΒ και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 ΓΒ. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκόπιο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, και πράγματι υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία.
2: Καθώς...
0: Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγή, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενώ μηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός. Βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια μόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρια εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Ναι, έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε, για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα, με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Μάλιστα, αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Δεν μπορεί. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάρη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά, να είστε καλά, και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, όταν μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβρη του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδού μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορ Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτήτων Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθεται στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια σύσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη, του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, mm-hmm, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει

0: Ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσίνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εφήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκη, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας Στάθη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε, και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Πρέπει ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Έτσι.
4: Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο, να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος
0: της... Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα πως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το που πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Μαρτίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, του Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του Ερκινιούς να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση την οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης σε εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του Ερκνιούς, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια
7: δεν
0: λέτε.
7: Θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης ή στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Για τα δύο. Κύριε Παπαγυρίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέω ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγει ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το παρελθόν καλό μεσημέρι, και το επανέλαβε αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδιάζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Pulse και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψηφού, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, βγαίνει, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5 πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα, έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή, όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία, ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας, έκανε μια ανάλυση της κατάστασης, και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς εις το σελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό Μητρό των Ιατρικών Συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται, ναι, όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
8: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, η δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
19: Πολίτες ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή. Ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Αν βάζει μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
13: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
20: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
21: Ασφαλώς, είναι εκεί και καίγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
20: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
21: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
20: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
21: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
13: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
20: Πρέπει να σας πω
13: ότι η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
20: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
13: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
20: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
21: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
20: Ξέρεις κάτι,
21: μια μεγάλη πυρκαγιά.
20: Ακούμε και διάφορα.
21: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
20: μέσα,
21: εκεί.
20: Σπάνε πράγματα μέσα.
13: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
20: Ακούμε διάφορους ήχους.
21: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
20: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
21: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι.
20: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτινακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάου. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
0: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνά του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα ιταλικό μαχητικό που στάγναδε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθη πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
0: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
3: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να. Άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία.

0: Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του RT News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
1: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από πρώτου, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ, κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν. 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 από την Καβάλα. (Κι) 98,1 και 91,2 από την Κομοτηνή. (Κι)

103,5 από την Οριστιάδα και 101 FM για τον Βόρειο Εύρο και 101,5 από τις Σέρες, μας ακούτε και από εκεί και φυσικά από το Ερτέκο, από που μεταδιδόμαστε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο εμείς αλλά και ολόκληρη ελληνική ραδιοφωνία, βασικά όλοι οι σταθμοί, κεντρικοί και περιφερειακοί. Το μπαρερτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Φώτη Ζάντζας. Λοιπόν, ακούσαμε χθες έτσι ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτό που λέμε νου τζαζ και λέγαμε να το συνεχίσουμε και σήμερα, αλλά θα πάει για την επόμενη εβδομάδα, διότι θέλουμε να το ταιριάξουμε με την επόμενη εκπομπή που υπάρχει από τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής, αφού ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή μετά τον Μπαρέρτ ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά ξαναγυρνάει η μπάλα εδώ σε εμάς στην Κομωτινή και μεταδίδεται η εκπομπή Πρόβα. Σήμερα έχουμε το σχήμα Πλατάνου από την Ξάνθη και εφόσον είναι ένα καθαρό εμό λαϊκό σχήμα, ελληνικό στίχος κλπ, είπαμε και εμείς να παίξουμε με τζαζ, το οποίο το είχαμε προγραμματίσει, αλλά τζαζ με ελληνικό στίχο και ιδιαίτερα εκείνη τη τζαζ και τη τζαζ που κρύβεται σε τραγούδια πάρα πολύ γνωστά, σε τραγούδια που περνούν από τα αυτιά μας κάθε μέρα, όπως και αυτό εδώ στην εκτέλεση της Ματίνα σου σπώ. Είναι οι μεταμορφώσεις στο ομώνυμο κλασικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1981 στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Βλάση Μπονάτσου, αμέσως μετά την αποχώρηση του από το θρυλικό ροκ συγκρότημα του Πελώμα Πογκιού. Η Ματίνα σου σπώ, κατά κόσμο Ματίνα Θρασιβουλίδου, μια ταλαντούχα μουσικός και παραγωγός και DJ της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στο συναισθηματικό στίχο του τραγουδιού, την αισθαντική της εμπειρία και την φοβερή ευαίσθητη ερμηνεία της, τιμώντας την κληρονομιά του Βλάση Μπονάτσου, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο εκρηκτικές, πολυδιάστατες και αγαπητές προσωπικότητες της ελληνικής pop κουλτούρας. Ξεκίνησε ως rock τραγουδιστής, διέπρεψε στο θέατρο όπως στο έργο musical Evita και έγραψε και τηλεοπτική ιστορία, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παρουσιαστής, μένοντας αξέχαστος για το αστήρευτο χιούμορ, τη βραχνή φωνή και την αυθεντική rock ενέργειά του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2004. Λοιπόν, εδώ η Ματίνα σου πω όμως το έκανε το κομμάτι μια καταπληκτική μποσανόβα με jazz στοιχεία και θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πιο πίσω, ένα διαχρονικό τραγούδι με τίτλο «Μη μου πεις τίποτα», η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική ενός ανθρώπου που αγαπούσε την τζαζ και επηρεαζόταν από αυτήν, του Μίμη Πλέσα. Ένα ατμοσφαιρικό και εμβληματικό ερωτικό κομμάτι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο σφραγίστηκε από την καθηλωτική αισθαντική και μέσα στα πλαίσια της τζαζ ερμηνεία της Τζένις Βάνου, η οποία ασχολούταν και ερμήνευε κομμάτια της τζαζ. Ήταν από τις λίγες Ελληνίδες τραγουδίστρες που θα μπορούσε να τραγουδήσει τζαζ κομμάτια. Οπότε το κομμάτι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές τόσο της τραγουδίστριας όσο και του Μίμη Πλέσα και ανέδειξε εδώ την μοναδική ικανότητα του Πλέσα να παντρεύει την ελληνική μελωδία με τζαζ ηχοχρώματα. Η Τζένι Βάνου με την σπάνια έκταση, τη βελούδινη χρειά και το απαράμιλο δραματικό της βάθος βρήκε στο στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου το απόλυτο όχημα για να εκφράσει τον έθραστο αλλά δυνατό έρωτα, καθιστώντας το τραγούδι ένα ξεπέραστο ύμνο της ελληνικής ελαφράς, εγώ θα έλεγα και τζαζ μουσικής, και ένα τραγούδι που παραμένει ζωντανό μέχρι και σήμερα και έχει χιλιοδιασκευαστεί. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρτ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτή ήταν η σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου. 1984 στον ομώνυμο δίσκο της Αρλέτας, ο οποίος σφράγισε τη δημιουργική της συνάντηση με τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που έγραψε τη μουσική, και τη Μαριανίνα Κρίζη που έγραψε τους στίχους. Το κομμάτι βέβαια διαθέτει έντονα τζαζ στοιχεία, καθώς η μελωδία του στηρίζεται σε μια ραφινάτη ανάλαφρη swing ρυθμική δομή και ένα παιχνιδιάρικο περπάτημα της μπασογραμμής και μια θεατρική αυτοσχεδιαστική αίσθηση που ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, ταιριάζοντας απόλυτα με τη βελούδινη ζεστή και ηρωνικά τρυφερή ερμηνεία της Αρλέτας, που είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες φωνές του νέου κύματος, και σε αυτό το τραγούδι βρήκε μία πιο εξωστρεφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές, ιδιοφύης και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής rock και pop σκηνής. Είναι γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ του, την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες που κινούνται με άνεση από το rock μέχρι και το jazz, όπως είδατε, αλλά και τους στίχους και τις μουσικές που χάρισε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές. Πάλι θα πάμε παλιά, έτσι θα το πηγαίνουμε. Άλλωστε αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό μπορείς να κάνεις με άνεση. Ένα ταξίδι στο χρόνο και στα είδη της μουσικής αλλά και στους τόπους. Νοερά βέβαια. Έτσι θα πάμε πολύ παλιά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ένα τραγούδι που λέγεται «Χτες το βράδυ σε ονειρεύτηκα», σε στίχους του Βασίλη Ασλανίδη και η μουσική είναι του Κώστα Καπνίση. Ένα από τα πιο τρυφερά και ατμοσφαιρικά κομμάτια του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού και του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο επαναπροσδιορίσε με την γλυκιά και εκφραστική της ερμηνεία η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Αν και το κομμάτι ξεκίνησε ως κλασική ελαφρά μπαλάντα με στοιχεία βάλς και ρομάντζας, συχνά χαρακτηρίζεται ή προσεγγίζεται ως τζαζ, ιδιαίτερα σε νεότερες διασκευές και ζωντανές εκτελέσεις, χάρη στις πλούσιες αρμονικές συγχορδίες του Κώστα Καπνίση, την ελεύθερη μελωδική του γραμμή και τον νοσταλγικό έτσι swing αέρα που αποπνέει η ενορχήστρωσή του. Ο συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους και δημιουργούς της κινηματογραφικής μουσικής στην Ελλάδα, με τεράστια μουσική παιδεία και ευρωπαϊκό αέρα, ενώ ο Βασίλης Ασλανίδης χάρισε έναν αφοπλιστικά απλό και ρομαντικό στίχο. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τώρα με τη βαθιά αριστοκρατική και γεμάτη συνέστημα ερμηνεία της, γνωστή βέβαια για τις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες, αγκάλιασε το τραγούδι αυτό χαριζώντας του μια διαχρονική φινέτσα που ταξιδεύει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή.

αυτό το πασίγνωστο τραγούδι, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, και μάλιστα διεθνώς γνωστό είναι ως The Boy and the Dolphin. Είναι μια σύνθεση του Τάκη Μωράκη σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου, και η αγγλική στίχη είναι του Paul Francis Webster και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν ακούστηκε στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» το 1957 με την ερμηνεία της Σοφίας Λόρεν και του Τόνι Μαρούδα. Στη σύγχρονη οργανική εκδοχή έγινε γνωστό και φυσικά έκανε δεύτερη καριέρα με το βραβευμένο Έλληνα πιανίστα και συνθέτη τον Γιώργο Ψυχογιό. Το κομμάτι είναι jazz, καθώς ο καλλιτέχνης και ειδικά σε αυτήν την εκτέλεση είναι γνωστός για την εξαιρετική του δεξιοτεχνία στο jazz αυτοσχεδιασμό. Επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική αυτή μελωδία μέσα από πλούσιες jazz αρμονίες, ρυθμικά breakouts και ελεύθερη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Αυτή η διασκευή, η οργανική δηλαδή, περιλαμβάνεται στο album Art of the Trio, Look at the Stars. Όπου συχνά συνδέεται ως τίτλος και ως ατμόσφαιρα με το jazz standard What is this thing called love του Cole Porter. Αναδεικνύει όμως ένα κλασικό ελληνικό ελαφρό τραγούδι και αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ατμοσφαιρικό διεθνούς επίπεδου jazz κομμάτι, από φυσικά έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες τζαζίστες, και εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, η οποία προσέδωσε στο τραγούδι μια εντελώς νέα θεατρική και αισθαντική διάσταση. Η ερμηνεία της ισορροπεί με μαγεία, νομίζω, ανάμεσα στον εσωτερικό ηλεκτρισμό και το συνέστημα, αναδεικνύοντας τις jazz αρμονίες του Ψυχογιού και αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του τραγουδίου μέσα από τα μάτια μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου. Πάλι θα σας πάω πίσω στον χρόνο. Ένα κομμάτι με γαλλικό στίχο, «Ζατάντ», σε περιμένω δηλαδή, αποτελεί μία από τις σπάνιες, γαλλόφωνες και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικές στιγμές στην καριέρα της Τζένις Βάνου, αναδεικνύοντας τη διεθνή φινέτσα και την ευρωπαϊκή αισθητική που διέθετε το ελληνικό ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής. Η σύνθεση είναι πάνω σε μία αισθαντική ελαφρό τζαζ αρμονία. Το κομμάτι επιτρέπει στη Βάνου να ξεδιπλώσει τη βελούδινη χρειά της και την άψογη προφορά της στα γαλλικά, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς μια σπουδαία λαϊκή ελαφρά ερμηνεύτρια, αλλά μια φωνή παγκόσμιας εμβέλειας. Και δεν έκανε διεθνή καριέρα μεγάλη, λόγω διαφόρων συγκυριών, άσχετες οι συγκυρίες αυτές με το ταλέντο της ή τις δυνατότητές της. Η ερμηνεία της Βάνου, γεμάτη προσμονή, ρομαντισμό και εσωτερικό πάθος, μετατρέπει το τραγούδι σε ένα διαχρονικό διαμάντι, το οποίο παραμένει αγαπημένο ανάμεσα στους λάτρες του ρετρό ελληνικού και γαλλικού τραγουδιού, αποτυπώντας την απόλυτη κομψότητα μιας άλλης εποχής.

αυτή η μαγευτική φωνή της Έλλης Πασπαλά και το ατμοσφαιρικό Summertime in Prague συνθέθηκε σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ο οποίος υπέγραψε επίσης και την παραγωγή και την ενορχήστρωση και έγινε γνωστό όχι μόνο για τη μαγευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά αλλά και για τη σύνδεση του κομματιού με την εμβληματική ταινία «Φτηνά τσιγάρα» που είχε βγει το 2000, μια ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, αν και διαθέτει έναν κινηματογραφικό νοσταλγικό χαρακτήρα που θυμίζει ευρωπαϊκό βάλς και μπαλάντα του δρόμου, χαρακτηρίζεται jazz βέβαια, χάρη στην αισθαντική swing jazz ενορχήστρωσή του, τη χρήση ακουστικών οργάνων και την jazz φρασιολογία που υιοθετεί η Έλλη Πασπαλά. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες, με σπουδαίο έργο στη μουσική για θέατρο και το σινεμά. Ενώ η Έλλη Πασπαλά, με την αμερικανική της παιδεία και την ευέλικτη βελούδινη φωνή της, αποτελεί μία από τις πιο καταξιωμένες ερμηνεύτριες που κινούνται με μοναδική άνεση ανάμεσα στο έντεχνο του τζαζ και το ποιητικό ελαφρό τραγούδι. Τώρα θα πάμε πάλι πίσω σε ένα κλασικό τραγούδι της ελαφράς σκηνής του ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για το «Σου σφυρίζω», μία σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τόνι Μαρούδα τη δεκαετία του 50 και επανέλθε στο προσκήνιο μέσα από τη δημοφιλή διασκευή των Γκατζοντίγιο στο άλμπουμ τους «Manouche de Grec», ένα άλμπουμ που βγήκε το 2013. Ένα gypsy swing και jazz κομμάτι, καθώς οι Γκατζοντίγιο, ένα από τα πιο επιδραστικά εγχώρια σχήματα του είδους, μεταμόρφωσαν αφρό το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, μπολιάζοντάς το με εκρηκτικό γρήγορο ρυθμό και κιθαριστικά σόλο στυλ Django Reinhardt. Η ερμήνεια της Ηλιάνας Τσαπατσάρη σε συνδυασμό με τις ακουστικές κιθάρες, του κοντραμπάσου, του ακορντεόν, του συγκροτήματος καταφέρει να διατηρήσει την γλυκιά κανταδόρικη νοσταλγία του πρωτότυπου στίχου, χαρίζοντάς του παράλληλα μια φρέσκια, χορευτική και εξωστρεφή ατμόσφαιρα. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στον Μπαρέρτ. Και αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού ή μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψήχνε μας σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες είναι δεκτές.

Αυτό είναι το «Πού γυρίζεις», γνωστό και ως «Πού γυρίζεις, πού περιπλανιέσαι». Και είναι μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σφραγίστηκε από την θρηλυκή ερμηνεία της Μέρης Λίντα. Εδώ ακούσατε τη διασκευή των Imam Bild στο album The Imam Bild Cookbook που είχε βγει το 2010. Αν και το πρωτότυπο είναι ένα κλασικό αρχοντορυμπότικο ελαφρολαϊκό κομμάτι, η διασκευή των Imam Bild χαρακτηρίζεται από έντονα jazz και swing στοιχεία. Καθώς το συγκρότημα πήρε τη φωνή της Μέρης Λίντα και την αυθεντική ηχογράφηση και την έντισε με τα γρήγορα jazz χάλκινα πνευστά που ακούσατε και μποσανόβα ρυθμό και σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Οι Ορέστης και Λίσανδρος Φαλιρέας, αυτά τα δύο αδέρφια, κατάφεραν να γεφυρώσουν τη χρυσή εποχή του Μανώλη Χιώτη και το απαράμιλο μπρίο της Μέρης Λίντα με την σύγχρονη παγκόσμια swing σκηνή, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και επιτυχημένα crossover κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα όμως, ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος μουσικός που μπόλιασε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με την jazz, λειτουργώντας ως ένας πραγματικός πρωτοπόρος της εγχώριας, έτσι, fusion σκηνής, να το πω. Η εφεύρεση του τετράχορου του μπουζουκιού από τον ίδιο δεν άλλαξε απλώς το όργανο, αλλά επέτρεψε την εκτέλεση γρήγορων περασμάτων και συγχορδιών και κλιμάκων που προέρχονταν απευθείας από την jazz και το swing κιθαριστικό στυλ, επηρεασμένος έντονα από τον Django Reinhardt, ο Χιώτης. Εισήγαγε στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι jazz συγχορδίες. Μαζί με τη Μέρη Λίντα καθιέρωσε ρυθμούς όπως το μάμπο, το τσατσά και το swing στα κέντρα της Αθήνας. Και κατά τις περιοδίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, η απαράμιλη δεξιοτεχνία και ο jazz αυτοσχεδιασμός του προκάλεσαν το θαυμασμό σπουδαίων Αμερικανών μουσικών, ενώ έχει μείνει στην ιστορία η φήμη ότι ο ίδιος ο Τζίμι Χέντριξ είχε εκφραστεί με δέος για την ταχύτητα και την τεχνική του Μανώλη Χιώτη. Και πριν ταυτιστεί απόλυτα με τον μπουζούκι ο Χιώτης, τα πρώτα όργανα που έμαθε και έπαιξε επαγγελματικά στις ορχήστρες στα τέλη της δεκαετίας του 30 ήταν η κιθάρα και το ούτι. Και η βαθιά του γνώση πάνω στην κιθάρα ήταν ο βασικός λόγος που άλλαξε και την ιστορία του μπουζουκιού. Μετέφερε την λογική του κορδίσματος της κιθάρας, της συγχορδής και τους δακτυλισμούς της στο μπουζούκι και δημιούργησε έτσι το τετράγωνο του μπουζούκι. Ακόμα και όταν έπαιζε μπουζούκι, η τεχνική του, η ταχύτητα και τα σόλα του είχαν καθαρά κιθαριστικό χαρακτήρα, επηρεασμένα από την jazz κιθάρα του Django Reinhardt. Τώρα μάλλον πάμε για κλείσιμο, διότι έχουμε το εξαιρετικό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη στην πορτογαλική προσαρμογή, το τραγούδι «Το χειροκρότημα» στα πορτογαλικά «Εσέ Ολχάρ». Η αρχική στίχη ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Οι πορτογαλικοί στίχοι αποδίδονται νομίζω στην Αθηνά Ρούτσι και εδώ σε ένα remix. Το απογειώνει πραγματικά φωνητικά. Μία ατμοσφαιρική μποσανόβα και Latin jazz επανεκτέλεση, αφού μπολιάζεται η Latin αρμονία με τους πορτογαλικούς ρυθμούς και τα σύγχρονα chill out beats, διατηρώντας τη νοσταλγική μελωδία της Δήμητρας Γαλάνη. Η Αθηνά Ρούτσι, μια ερμηνεύτρια με πλούσια παιδεία και ιδιαίτερα ευχέρεια στο πάντρεμα της ελληνικής μουσικής με ξενόγλωσσους jazz και μποσανόβα ήχους, χαρίζει μια εξαιρετικά αισθαντική και ζεστή ταξιδιάρικη ερμηνεία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο το μεταμορφώνει σε ένα διεθνές καλοκαιρινό crossover διαμάντι. Λοιπόν, πηγαίνοντας για κλείσιμο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και το «Θάλασσα Πλάτια» με τη φωνή της Νάνας Μούσκουρη, αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γιώργου Ρούσου, που είχε γραφτεί αρχικά για τη θεατρική παράσταση και την ταινία «Μανταλένα» το 1960. Λοιπόν, αλλά κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω ως Μπαρέρτ και θα σας πάμε σε λίγο στην Οριστιάδα για να ακούσουμε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη θα γυρίσουμε πάλι εδώ στην Κομωτινή και ναι, έχει ήδη αρχίσει παίζει το κομμάτι. Θα γυρίσουμε λοιπόν στην Κομωτινή και θα ακούσουμε την εκπομπή πρόβα. Σήμερα φιλοξενούμε και μάλλον κάνουν πρόβα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής το σχήμα Πλατάνου, ένα λαϊκό σχήμα από την Ξάνθη. Οπότε σας χαιρετώ για τώρα και τα λέμε αμέσως μετά στις 5 η ώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη.

0: Μαρινάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αυτής. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με τον καιρό να κρατάει πολύ καλά ακόμη και η δικτύωση των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ συνεχίζεται και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 από την ΕΡΤ Ορεστίαδας, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή 91,2 εντοπίζεται τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομοτηνής για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμας στους 96,3 εκπέμπουμε και της ΕΡΤ Σερών, η ΕΡΤ Σερών για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά και μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με μια εξαιρετική καλεσμένη η σημερινή εκπομπή στο πρώτο μέρος της θα έχω την ευκαιρία να φιλοξενήσω την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και δασκάλα φωνητικής, την πολυξένη Καράκουκλο για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως έχει πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Πάντα έχει κουβέντα ενδιαφέρον μαζί της. Θα κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που δεν έγραψε η ίδια, αλλά έχει τους στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Αλεξίντ. Τίτλος του «Καρδιά μου κράτα». Το ακούμε και αμέσως μετά η Πολυξένη Καράκογλου μαζί μας.

0: Είναι το δίκτυο λοιπόν 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλια και ΣΕΡΕ, σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Και να, η σημερινή καλεσμένη, πολύ γνωστή στα αυτιά των φίλων ακροατών, είναι τραγουδοποιός, συνδυάζει, φίλες και φίλοι, την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και παράλληλα δασκάλα φωνητικής. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές ραδιοφωνικά, έχουμε μιλήσει σε άλλες κουβέντες μας για τη μουσική, για τα τραγούδια της, για τη δημιουργία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας, αλλά και μέσα στο δικό της μουσικό περιβάλλον. Τελευταία φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου αρχές Απρίλιο, όταν συναντηθήκαμε με αφορμή τη συναυλία, την κοινή συναυλία της Πολυξένης με τον Λευτέρη Πασιά στις Σέρες. Και να το τώρα που έρχεται με ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, δανείζει τη φωνή της, αυτό το τραγούδι που μιλάει για ένα όνειρο που πλησίασε, σχεδόν αγγίχτηκε, αλλά τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Τίτλος: Καρδιά μου κράτα. Γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και να, αυτό το υπέροχο αργό τάγκο σε μουσική του Αλεξίτ, που μας χάρισε τόσο ωραίες μελωδίες σε άλλες σειρές, και στους στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η Πολυξένη Καράκογλου είναι μαζί μας. Πολυξένη, πολύ χαίρομαι πραγματικά που συναντιόμαστε ξανά εδώ στο δίκτυο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, έτσι πρέπει μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο να τα λέμε.
0: Ναι, και αργήσαμε νομίζω. Καλά, είτε και το καλοκαίρι, βγάλει το καλοκαίρι, οπότε τρίμηνο είναι.
1: Νιώσα προς τα πάνω, νιώσα τα χαμογή.
0: Έτσι, είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ μετά από την υπόσχεση για την οποία κουβεντιάσαμε και αναλυτικά ένα προς ένα τραγούδια και όταν βγήκε το άλμπουμ και τα λοιπά. Εδώ όμως η φωνή σου συνυπάρχει με τη μουσική άλλου και τους στίχους άλλου. Δεν είναι δικό σου τραγούδι. Αλλάζει κάτι μέσα σου γι' αυτό, προκειμένου να αφηγηθείς μια τέτοια ιστορία?
1: Όχι, για κάποιο λόγο με αυτό το τραγούδι νιώθω μια πάρα πολύ έντονη ταύτιση. Και πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μου τραγούδι, να το έχω γράψει εγώ αυτή τη μουσική. Γενικά τον Άλεξ Σιντ τον λατρεύω σαν συνθέτη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, γιατί έχει την ικανότητα να ελίσσεται και ταυτόχρονα να κρατάει ένα επίπεδο ποιότητας σε ό,τι είδος και αν αναλάβει να γράψει μοναδικά. Οπότε αυτή η συνεργασία, όταν με πήρε και μου είπε θέλω να πεις αυτό το τραγούδι πριν μου το στείλει, του είπα ότι και να είμαι σίγουρη θα είναι ωραίο, θα πω ναι. Ήταν τόσο καθαρή στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε νιώθω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια συνέχεια της όμορφης μου τώρα πορείας τραγουδιών που έχω και τραγουδάω. Δεν είμαι ποτέ αρνητική στο να τραγουδήσω μόνο και να μην έχω γράψει εγώ τη μουσική ή να έχω γράψει το στίχο. Ίσα-ίσα είναι κάτι που το έχω πολύ ανοιχτό και το θέλω. Θεωρώ ότι σε βάζει σε άλλα μονοπάτια.
0: Έτσι
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Καλά, έρχεται και ο στίχος της Ναταλίας που είναι εξαιρετικός εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
1: Είναι.
0: Λέει καρδιά μου κράτα και μη λυγίσεις, και δεν λέει θα περάσει, δεν λέει όλα θα πάνε καλά, λέει απλώς κράτα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, τελικά είναι αυτό λίγο πολύ αληθινό, είναι μια παρηγοριά. Τι είναι?
1: Εμένα με τρελαίνει το τελείωμα του ρεφρέν.
0: Α, καλά. Ναι.
1: Και, ναι, εκεί έπαθα όταν τους πρωτοδιάβασα. Γιατί ουσιαστικά το πιστεύω και εγώ σαν κοσμοθεωρία αυτό, ότι στη ζωή τα πολύ ωραία πράγματα και τα όνειρα, τα πολύ μεγάλα όνειρα που μπορεί να μην πετύχουν,
0: ναι,
1: είναι στιγμές που πρέπει να τις κρατάς σαν φυλαχτό για να μπορείς να συνεχίζεις να βαδίζεις και να έχεις φυσικά την αισιοδοξία του συνεχίζω να παλεύω και να βαδίζω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάπως, ναι, νομίζω ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
0: Ναι, γιατί έχει και άλλους στίχους, στιγμές που είναι, για παράδειγμα, η φράση «Ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις». Εντάξει, είναι πολύ σκληρό αυτό να λέγεται, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Είναι όμως.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ από τη μία όταν το διάβασα είπα πολύ αλήθεια και μετά λέω, ναι, αλλά δεν είναι σκληρό, είναι η πραγματικότητα. Και τη λέει με έναν τέτοιο τρόπο που μαζί με όλο το υπόλοιπο στίχο του τραγουδιού,
0: ναι,
1: σε βάζει σε μια διαδικασία επίλυσης.
0: Έτσι
1: δεν είναι ένας θλιβερός στίχος, είναι ένας στίχος που το φαντάζεσαι ένας άνθρωπος να τραγουδάει χαμογελώντας. Και εγώ προσωπικά έτσι το τραγούδισα, γιατί νιώθω ότι όταν αποδέχεσαι το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας καινούργιας, είναι κάτι αισιόδοξο.
0: Ναι, σωστά. Εγώ πάντως όταν άκουσα το στίχο αυτό, το συγκεκριμένο, «Ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις», στο μυαλό μου και αναρωτήθηκα τελικά πότε μια ψευδέστηση γίνεται εμπόδιο. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, δεν μπόρεσα να απαντήσω τον εαυτό μου βέβαια.
1: Ναι, μ' αρέσει που κάνεις φιλοσοφικές ερωτήσεις.
0: Ναι. Και ένα ακόμη στοιχείο, μια και μιλάμε τώρα για τους στίχους, στιγμές που κλέψανε και πίσω μην κοιτάς, λέει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γυρίζουμε που και από πίσω, βέβαια. Το θέμα είναι...
1: Ναι, αλλά άμα μείνει εγκλωβισμένο στο παρελθόν,
0: αυτό είναι το
1: ζήτημα. Δεν μπορεί να πα
0: μπροστά.
1: Γι' αυτό λέω ότι εμένα αυτό ο στίχο με τσικλώνησε. Γιατί ναι. Όντω κρατά, συνεχίζει, τα βάζει σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο με στην καρδιά σου και στο μυαλό σου όλα τα όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι που σε εφοδιάζουν για να συνεχίζει. Και αν μείνει στο παρελθόν, δεν θα έχει ποτέ ένα όμορφο μέλλον.
0: Mm-hmm. Πολύ εντυπωσιαστικά από τον τρόπο που είναι ορχιστρωτικά ήδη ο Άλεξ. Ο ίδιο δεν έκανε και την ορχήστρωση.
1: Μαζί με τον Μάριο Παπαπούλια.
0: Μαζί με τον Μάριο,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Μαζί. Παντού εμφανίζεται ένας Μάριος Παπαπούλια.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει γράψει τα βιολιά και τις βιόλες. Και ναι, πρότεινε ναι. Πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό του κομματιού. Γιατί ναι. Το τραγούδι εξ αρχής ήταν να παίξει σε μία σκηνή. Οπότε είχε γραφτεί το κουπλέ και το ρεφρέν. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος. Mm-hmm. Το ηχογραφήσαμε, το φτιάξαμε κτλ. Το δώσαμε στην παραγωγή της σειράς. Και όταν ολοκληρώθηκε. Λέμε με τον Αλέξανδρο, ξέρεις τι, ας το φτιάξουμε όλο. Και ψήθηκε και η Ναταλία, οπότε το τραγούδι ξαναηχογραφήθηκε. Και αυτό που έχει στα χέρια σου δεν είναι αυτό που η φωνή συγκεκριμένα, που έπαιξε τη σειρά. Είναι η φωνή που ηχογραφήθηκε μετά ολοκληρωμένα μαζί με τον δεύτερο στίχο. Mm-hmm. Είναι μια έτσι έξτρα ιστορία. Mm-hmm. Και εκεί φυσικά μπλέχτηκαν τα βιολιά και οι βιόλες του Μάριου και η ορχήστρωση και η δική του.
0: Και είναι αυτό το αργό τάγκο, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Υπέροχο, πραγματικά. Τώρα, αυτό το τραγούδι, Πολυξένη, μιλάει για ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε στην ουσία. Μεγαλώνοντας εσύ και σαν μουσικός και σαν δασκάλα φωνητικής, πώς το βλέπεις, μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να αποχαιρετούμε τα όνειρα ή μαθαίνουμε να τα εξελίσσουμε, να τα μεταμορφώνουμε κατά κάποιον τρόπο?
1: Μπορώ να μιλήσω μόνο από προσωπική εμπειρία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο και τη δική του ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που στην πορεία της ζωής ή της μουσικής, αναλόγως με τι ασχολείται ο καθένας, τους έρχονται κάποια πράγματα πιο αβίαστα, πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά όλη αυτή η πορεία που έχω μέχρι τώρα με έχει γεμίσει γνώση. Με έχει γεμίσει εικόνες. Mm-hmm. Και μεγαλύτερη σιγουριά για τη δουλειά μου, χωρίς αυτό όμως να έχει διανθιστεί από μια τεράστια επιτυχία, παγκόσμια, δεν ξέρω, πανελλήνια, τέτοιου ελληνικούς εννοώ. Οπότε νομίζω ότι τα όνειρα δεν τα αποχαιρετάς ποτέ, τα εξελίσσεις και τα ενσωματώνεις. Και βρίσκεις έναν τρόπο να τα πραγματοποιείς μέσα στην πραγματικότητα που βιώνεις και επιλέγεις. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να έχω οικογένεια, οπότε τα όνειρά μου γίνονται και τα παλεύω, τη μουσική μου, την κυκλοφορώ, απλά γίνεται με έναν διαφορετικό ίσως πια τρόπο. Mm-hmm. Ο οποίος θα πω ότι προσωπικά σε εμένα είναι και πιο λειτουργικός εν τέλει. Mm-hmm.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και συμφωνώ και εγώ πραγματικά με αυτά που λες. Ωστόσο, έχεις τραγουδήσει και άλλες φορές για την ευαλατότητα και έχουμε κουβεντιάσει πάνω σε αυτό το θυμάμαι την προηγούμενη φορά, έτσι. Mm-hmm. Σήμερα οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αντέχουν περισσότερο να δείξουν ότι πονάνε ή εξακολουθούν να θεωρούν έτσι, αδυναμία την ευαλατότητα, Πολυξένη. Πώς το βλέπεις?
1: Εγώ νομίζω ότι σύγχρονοι δημιουργοί, συνθέτες, υπουργοί έχουν την ικανότητα πια να δηλώσουν την ευαλωτότητά τους.
0: Έχουν, ναι.
1: Δεν ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο ταχτυρτή, ενώ είναι όλα καλά, ρεούν τα λεφτά, είμαστε όλοι άνετοι. Δεν υπάρχει αυτό, είναι άλλες εποχές. Εγώ δεν τις έχω ζήσει προσωπικά. Ναι. Εγώ βγήκα στον εργασιακό χώρο μέσα στην κρίση.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη γενιά, οπότε δεν ξέρω. Απλά ακούω ιστορίες από τότε. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές παραμένει μία απλή αποτύπωση και όχι μία προσπάθεια επίλυσης. Mm-hmm. Εμένα αυτό πάντα με ζορίζει στο κομμάτι της ένδειξης της ευαλωτότητας, γιατί όταν απλά παραθέτεις ένα πρόβλημα και το αποδέχεσαι ως πρόβλημα, δεν βαδίζεις προς τη λύση του ή δεν αισιοδοξείς τη λύση του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μιλάμε όμως πλέον πολύ ανοιχτά για το πώς νιώθουμε. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Τα γενιά και τα δημιουργεί.
0: Εσύ μιλάς ανοιχτά και για άλλα θέματα. Υπόσχεση, για παράδειγμα, έρωτας, ενηλικίωση, γονεϊκότητα και μιλάω κοινωνικές αντιφάσεις. Και μιλάω γιατί σε πάω εκεί τώρα. Ξέρω ότι αύριο έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες μου για αυτή, γιατί εκεί σίγουρα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει ήδη ηχογραφηθεί αυτή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είναι έτοιμη. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με έβαλε σε πάρα πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια η Αριάδνη. Και συζητήσαμε πάλι σε αυτό το πλαίσιο που παραθέτεις και εσύ, ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση συνολικά της πραγματικότητας και όχι μικρές πτυχές της, ας πούμε. Βάλαμε πολύ το κομμάτι το πολιτικό στη συζήτηση. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κάποιος, αλήθεια είναι.
0: Να το πούμε ότι αύριο Σάββατο, 10 η ώρα, στη Φωνή της Ελλάδας θα μεταδοθεί, ναι, έτσι, ναι, στην εκπομπή Μύτος της Αριάδνης. Ωραία. Μετά από την υπόσχεση, μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει από σένα, έρχεται αυτό εδώ το τραγούδι. Τι έπεται, τι ακολουθεί?
1: Μετά από αυτό το τραγούδι, τι ακολουθεί? Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου που γίνονται. Αυτό που γίνεται όμως και είναι ανακοινώσιμο και είναι ήδη στα σκαριά να κυκλοφορήσει, ενώ και έχει δουλευτεί ήδη στο στούντιο, είναι ότι φέτος κάθε Κυριακή στην Αθήνα θα είμαι μαζί με την ομάδα θεάτρου Ματικάπη σε μια παράσταση που λέγεται «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την ειρήνη», η οποία είναι βασισμένη πάνω στο βιβλίο του Φονταλάδη με ποίηματα παιδικού στίχου ουσιαστικά.
0: Τι λες?
1: Ναι, και τα έχουμε
0: μελοποιήσει. Άλλο πράγμα αυτό. Ναι, τελείως.
1: Ναι, παιδικό τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε μελοποιήσει μαζί με την Ατάστα τη Μουσάδη. Οπότε κάθε Κυριακή από τον Οκτώβριο θα είμαι εκεί και θα κυκλοφορήσει φυσικά αυτό το παιδικό άλμπουμ. Είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν είναι κιόλα. Γιατί είναι τραγούδια τα οποία μιλούν για την αλληλεγγύη, μιλούν για την αγάπη, μιλούν για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Είναι κοινωνικά τραγούδια, Φόντας Λάδης, αν μη τι άλλο, αυτό κάνει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε και μου έκανε αυτό το δώρο να του αρέσουν αυτές τις μελοποιήσεις και να τις κυκλοφορούμε. Οπότε πάλι θα κάνω αυτό που κάνω σε μια ηλικιακή ομάδα που αγαπώ βαθιά. Και πάντα ήθελα να παίξω έτσι, παιδικό θέατρο, οπότε πάλι αυτό που κάνω θα κάνω.
0: Θα το κάνεις με άλλο τρόπο, γιατί όπως και να το κάνει, όταν είπες ότι απευθύνεται στα παιδιά, εγώ δεν νομίζω απευθύνεται μόνο στα παιδιά.
1: Όχι, ούτε καν. Συγκεκριμένη και όλα παράσταση που την έχει γράψει, γιατί δεν υπήρχε κείμενο πρωτότυπο, που έγραψε πάνω στους στίχους μαζί με το τραγούδι. Δηλαδή έφτιαξαν και ένα κείμενο Γιώργος Τσαγκαράκης, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης. Αν μη τι άλλο, είναι και για ενήλικες αυτή η παράσταση.
0: Ναι, γιατί και όταν
1: με
0: κοιτάς
1: τα νοήματά της και τη γλύκα της.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι τα παιδιά θα έρθουν και με τους ενήλικες γονείς τους στις παραστάσεις αυτές. Οπότε όταν βλέπεις όμως τα μάτια των παιδιών, θα το δεις και εσύ όταν θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις, που ξεκινούν πότε είπες?
1: 18 Οκτωβρίου.
0: Α, εντάξει, ένα μήνα περίπου. Σε ένα μήνα, λοιπόν. Όταν κοιτάς τα μάτια των παιδιών, εκεί δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν πολυξένη.
1: Όχι, το παιδικό θέατρο και το παιδικό τραγούδι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη
0: πίστα,
1: πολύ απαιτητική, και όποιος έχει τύχει να μιλήσει και να μπουν έγραψε σφαιρικά τραγούδια, το αντιμετωπίζουν ελαφριά κάποιοι άνθρωποι και πραγματικά η δυσκολία να γράψω παιδικά τραγούδια ως προς το να τα αποδεκτώ και να ξέρω ότι είναι λειτουργικά για τα παιδικά αυτιά ήταν πολύ πιο απαιτητικά και μεγαλύτερη δυσκολία από κάθε άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις να κερδίσεις τα αυτιά, να μπορέσεις να αναδείξεις το στίχο με έναν τέτοιο τρόπο όμως που είναι πολύ πιο αφοπλιστικός πολλές φορές.
0: Καλά, τώρα
1: τα παιδιά δεν συγχωρούν, ούτε έχουν υπομονή.
0: Τώρα ξέρεις, μου θύμισες εκείνη την εξαιρετική δουλειά, θα την γνωρίζεις, θα την έχεις ακούσει φαντάζομαι, Γιάννης Νεκροπόντης, Μάνος Λοΐζος, κάτω από ένα κουνουπίδι, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν μάθημα για όλους μας.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι και το τραγούδιο του Φονταλάδη που θα ακούσουμε. Θα κυκλοφορήσω και CD, είπες.
1: Ναι, θα τα κυκλοφορήσουμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σε CD. Εγώ ακολουθώ ακόμα το CD. Μ' αρέσει να το λέω τουλάχιστον. Ή το βινίλιο. Άσχετα αν είναι ψηφιακές.
1: Είναι μεγάλο κόστος για να γίνει, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο και κάτι κάνουμε. Οπότε έτσι, μπορεί να δίνετε μαζί με το βιβλίο, μπορεί να το δούμε πώς το κάνουμε. Ναι.
0: Ωραία. Οπότε, ο ένας φίλος ακροτής μου υπενθυμίζει ότι νομίζω, λέει, ότι η Πολυξένη ήταν τελευταία που έπαιξε Θάνο Μικρούτσικο το 19. Ναι, νομίζω ήσουν και η τελευταία ερμηνεύτρια. Τον είχε συνοδεύσει κιόλα το Θάνο τότε.
1: Ναι, ήμουν στην τελευταία του συναυλία.
0: Τι ωραία στιγμή.
1: Ήταν Ήταν πολύ συγκινητικά για μένα.
0: Τι ωραία στιγμή. Κράτα καρδιά μου, κράτα γερά και εσύ, έτσι να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πολύ συχνά, όσο συχνά γίνεται τέλος πάντων. Αναμένουμε τα επόμενα, αυτά που, στα οποία αναφέρθηκες και εσύ λίγο πριν με τον Φόντα Λάδη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και φυσικά στην παράσταση που έρχεται.
1: Είστε επανειδήμητα.
0: Ακριβώς. Άνω τελεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ Ξένη Καρακόγλου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καρδιά μου κράτα, Αλεξή, Ναταλία Γερμανού, Πολυξένη Καράκογλου, για άλλη μια φορά μου κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και φυσικά σε κανένα δίμηνο φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε.

0: Αυτά λοιπόν με την πολυξένη Καράκουγλου και το καινούργιο τραγούδι «Καρδιά μου κράτα», Ναταλία Γερμανού και Άλεξ Ιντ, στους στίχους και στη μουσική αντίστοιχα. Είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 4, πάμε διάλειμμα και επιστρέφοντας, αλλάζουμε τελείως κλίμα, θα συνεχίσουμε εκείνη την πορεία, τα βήματά μας στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Τώρα στη Γιάδας Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών, σε κοινό πρόγραμμα. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα και μετά θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι και τις 6, αφού ακολουθεί η πρόβα από την Κομοτηνή και για όλο το δίκτυο βεβαίως. Όπως σας είπα λίγο πριν, αφήνουμε την πολυξένη Καράκουγλου, έτσι και λέω, βάλαμε μία ανωτελεία για να τα ξαναπούμε σύντομα το επόμενο διάστημα με ό,τι νεότερο κυκλοφορεί, και Θα κάνουμε μια βόλτα πάλι, μια βουτιά στο παλιό λαϊκό τραγούδι σήμερα, γιατί εσείς το ζητήσετε και μέσα από τις προηγούμενες μουσικές μας συνευρέσεις. Θα θυμηθούμε κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε πια, πολύ συχνά τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, ξεκινώντας με ένα τραγούδι που έστησε ο Ανδρέας Χατζηνικολάου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, σκληρές που μπορεί να περιγράψει ένα ερωτικό τραγούδι ιστορίες είναι αυτή που θα ακούσετε, γραμμένο το 1971, ηχογραφημένο μάλλον το 1971, και μάλιστα που στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο στίχος δεν μας βάζει μέσα στη σκηνή του γάμου, μας βάζει απέναντι. Ο ήρωας είναι θεατής της δικής του καταστροφής στο παιχνίδι της μοίρας.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ξεκινά από μία διαπίστωση, να πω ότι από εκείνες τις στιγμές, μιλάει για εκείνες τις στιγμές σε μία σχέση που άλλους δεν χρειάζεται να ομολογήσει τίποτα, το καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνεις, την υποκρισία. Τάκη Σούκας, Μάκη Αλατζάς, ο πρώτος στη μουσική, ο δεύτερος στους στίχους και μια σπουδαία φωνή από τον Στράτο Διονυσίου που βάζει τη δική του σφραγίδα στο «Υποκρίνεσαι».

Τη σπουδαία φωνή του αξεπέραστου έτσι κι αλλιώς Στράτου Διονυσίου. Και τώρα, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, μια μεγάλη φωνή, ο Μανώλης Αγγελόπουλος ακολουθεί, ο οποίος, φίλες και φίλοι, είχε έναν τελείως ιδιαίτερο τρόπο, θα μπορούσα να πω, να περνά στο λαϊκό τραγούδι στοιχεία από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Αυτό κάνει και στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που επέλεξα να ακούσουμε, στα Μαύρα Μάτια Σου, το πολύ αγαπημένο. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν το 1977 στο δίσκο Ο Πρόσφυγας. Η στίχη Μάρος Μπιζάνη, η μουσική στον Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα όμως πλευρά η ιστορία αυτή. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με αραβική μελωδία και συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο Αμπντέλ Χαλίμ Χαφέζ, και μάλιστα δημοσιεύματα έχουν επισημάνει την ομοιότητα με αραβικό τραγούδι που είχε ήδη κυκλοφορήσει και είχε διασκευαστεί και στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Αυτό λοιπόν ταιριάζει απόλυτα και με το μουσικό κόσμο του Αγγελόπουλου, γιατί το ρεπερτόριο του δεν περιορίστηκε ποτέ αυστηρά στα όρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ήταν, να βλέπετε, οι ανατολίτικες μελωδίες, ήταν οι δρόμοι της Ανατολής δηλαδή, αλλά και η πολιτισμική μνήμη που κουβαλούσε ο ίδιος. Μπήκαν όλα αυτά λοιπόν πολλές φορές στον πυρήνα των ηχογραφήσεων, και έρχεται εδώ η Μάρο Μπιζάνη και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει για στους στίχους της για έναν άνδρα να κοιτάζει τα μάτια της μιας γυναίκας, αλλά μέσα σε αυτά να βλέπει μια άλλη γυναίκα. Εκεί το παρόν ξυπνά το παρελθόν στα μαύρα μάτια σου.

0: σου.
1: Πάμε τώρα στο 1965. Ο Μπάμπης ξεκίνησε εκείνη την περίοδο ηχογραφή, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι που θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της δικής του διαδρομής αλλά και της δικής μας, γιατί θα βαδίσουμε τώρα σε εκείνο το παλιό το μονοπάτι, σε στίχους και μουσική του Στέφανου Βαρτάνη. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε ένα 45, όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Αργότερα βέβαια είχε περάσει και σε συλλογές με τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μπάμπη Τσετίνη, και είναι από εκείνα τα λαϊκά τραγούδια στα οποία ο τόπος τι γίνεται, γίνεται πρόσωπο. Έχει σημασία όμως ότι ο Τσετίνης το τραγουδά με εκείνη την χαρακτηριστική, θα ακούσετε εδώ, βαθιά, αλλά και είχε αυτόν τον λιγμό στη φωνή του που τέριαζε τόσο πολύ στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Η ίδια η παρέα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και από τις αρχές δεκαετίας του 60 άρχισε να χτίζει τη δική του θέση στο λαϊκό τραγούδι, συνέχισε και τα επόμενα χρόνια. Μπάμπη Τσετίνης λοιπόν, στο παλιό το μονοπάτι μας ταξιδεύει τώρα.

Τώρα, άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, η οποία μάλιστα, φίλες και φίλοι, δεν ήταν απλά ένα ακόμη ντουέτο του ελληνικού τραγουδιού. Βλέπετε, η κοινή τους παρουσία στη σκηνή κράτησε περίπου 25 χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο μακροβιότερα ντουέτα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και ανάμεσα στα τραγούδια που σφράγισαν αυτήν εδώ την συνεργασία βρισκέται και το Σταυροδρόμι που θα ακούσουμε, με δημιουργούς Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Ατραίδης και Βασιλόπουλος, ο πρώτος στη μουσική, οι δύο δεύτεροι στους στίχους. Η ΕΡΤ μάλιστα στο αρχείο της καταγράφει την πρώτη ερμηνεία το 1977 και έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου εδώ το Σταυροδρόμι δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι ο τόπος όπου συναντήθηκαν δύο άνθρωποι, αλλά και είναι και ταυτόχρονα και ένα σημείο όπου ένας από τους δύο αποφασίζει να αλλάξει δρόμο, γιατί το τραγούδι έχει μια απλή μεν αλλά δυνατή δραματουργία, γνωριμία, αγάπη, αλλαγή, χωρισμός και τελικά αναμονή.

Αυτή η βουτιά στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι θα συνεχιστεί και σε επόμενες εκπομπές. Καλά, ο κατάλογος είναι τελείωτος βέβαια, θα δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε. Γιατί θα υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξεις στο επόμενο διάστημα. Θα κλείσω σήμερα με τη Γιώτα Λίδια, η οποία, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι οι παλαιότεροι ακροατές, είχε μία φωνή που μπορούσε να κινηθεί με άνεση από το Σμυρναίικο στο ρεμπέτικο μέχρι και το καθαρόιμο λαϊκό τραγούδι. Τεράστια διαδρομή, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ερμήνευσε τραγούδια που έμειναν πραγματικά στην δισκογραφία. Στο ρεμπέτικο μέχρι και το καθαρόιμο λαϊκό τραγούδι. Τεράστια διαδρομή, συνεργάστηκε με

αύριο Σάββατο είναι, τι λέω, τη Δευτέρα που μας έρχεται την ίδια ώρα. Σε λίγο μη φύγετε, στις 5 θα ακούσουμε δελτίο και θα πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι εκεί στην πρόβα τη σημερινή του Φώτη Ζάντζα θα βρίσκεται ένα καθαρόαιμο, αυθεντικό και λαϊκό σχήμα, το σχήμα Πλατάνου, για να ακούσουμε τον δικό του παλμό μέσα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει να μας για να ακούσουμε λίγο αργότερα. Να είστε καλά όλοι σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Με... Σι μου χάραξες πορεία.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ, εστάλη και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους

0: βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη...

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας σήμερα και σήμερα μάλλον αυτή την Παρασκευή εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή Πρόβα. Από όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μιλάμε για το δίκτυο των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ και μάλιστα έτσι μας έχουμε και μια υπερηφάνεια γιατί κρατάμε το πρόγραμμα ζωντανό και γίνεται αυτό με νύχια και με δόντια, με μεγάλο αγώνα. Αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου από την Οριστιάδα την μπάλα ήρθε εδώ στην Κομωτινή, μας έκανε πάσα και κάνουμε πρόβα σήμερα με το σχήμα Πλατάνου. Ένα εξαιρετικό σχήμα από την Ξάνθη, λαϊκό σχήμα, αυθεντικό σχήμα, καθαρό εμολαϊκό. Και πριν περάσω στα παιδιά και σας τους παρουσιάσω, αφού θα τα πούν και μόνοι τους δηλαδή, να πω ότι από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και βέβαια η πλατφόρμα του ΕΡΤ μας μεταδίδει παντού ζωντανό σε όλο τον κόσμο μέσα στο διαδικτύο και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ο Φώτης Ζάντζας, η αφεντιά μου, στην παρουσίαση και στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Εφρεμίδης στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου. Είναι ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα που κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Όπως και δύσκολη δουλειά κάνει ο Λουθής Σουλεϊμάνογλου πίσω από την κάμερα και μας μεταδίδει στο Facebook αυτήν την ώρα. Μπορείτε να μας δείτε δηλαδή και live. Αν και για όσους μου το έχετε πει και πλατιάζω λίγο τώρα παιδιά, συγγνώμη θα έρθω σε εσάς, η εκπομπή είναι άκρως ραδιοφωνική, απλώς για να καταλαβαίνετε εσείς ότι είμαστε live και ότι δεν είμαστε κονσέρβα, έχουμε και το Facebook για να αποδεικνύουμε του λόγου του αληθές. Έτσι. Όπως σας είπα, ταξιδεύουμε νοερός μέχρι την Ξάνθη σήμερα. Ένα μουσικό σχήμα που έχει συνδέσει το όνομά του με το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το γλέντι και τη ζωντανή μουσική, το σχήμα Πλατάνου. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα γίνονταν αν δεν είχαμε μαζί μας την υποστήριξη της εταιρείας Nick Sound, που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία, ιδιαίτερα στο πατάρι και ιδιαίτερα για την ηχοληψία των μουσικών. Η Nick Sound λοιπόν είναι κοντά μας σε κάθε εκπομπή και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και θα το κάνουμε κάθε φορά αυτό. Το σχήμα Πλατάνου, έρχομαι στα παιδιά, έχει πίσω του περίπου 3 δεκαετίες, παιδιά.
2: Περίπου είναι 3 δεκαετίες, Φώτη, ναι.
1: Είναι 3 δεκαετίες μουσικής παρουσίας, δηλαδή από το 1998 περίπου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και των γιορτών της Παλαιάς Πόλης. Ξάνθης, εγώ από εκεί σας γνώρισα και μας γνώρισε προσωπικά ο Σαμίου Καρμπουγιούκολου, ο καλός συνάδελφος. Είναι ένα σχήμα που έχει περάσει από διαφορετικές μουσικές διαδρομές με κοινό παρονομαστή την ελληνική μουσική, το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά πολλές φορές και παραδοσιακά.
2: Να προσθέσουμε και το παραδοσιακό που τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια δηλαδή, είναι μόνιμα πια στο ρεπερτόριό μας.
1: Ωραία. Γιάννη, θες να παρουσιάσεις τα παιδιά?
2: Ναι, να πω ότι εδώ δεν είμαστε full μπάντα, είμαστε 7 μελής μπάντα. Εδώ είμαστε τώρα 5 άτομα, είναι ο Γιώργος ο Παναηλίδης μαζί μας, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης στην κιθάρα, ο Φώτης, έτσι να δώσουμε το παρόν, ο Φώτης ο Αρναούτογλου στο μπουζούκι, η Νάσια η Στρέντζου, η Τρέντζου. Στο τραγούδι είναι το νεότερο μέλος μας και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Πανταζόγλου στο ακορντεόν.
1: Δεν είστε full σχήμα. Το full σχήμα πόσα άτομα και πόσο...
2: Στο full σχήμα είμαστε 7 άτομα. Είναι μαζί μας και η Χρύσα Παπαδοπούλου στο τραγούδι και μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι και φέτος για την ακρίβεια, ήταν και η Ευγενία Πανταζόγλου που στήριζε κυρίως το παραδοσιακό πρόγραμμα με κλαρίνο και γκάιντα, η οποία όμως τώρα είναι λίγο μακριά, είναι στην Αθήνα και δεν την έχουμε μονίμως κοντά μας.
3: Εντάξει. Να πω ότι ξέχασε τον πιο όμορφο της παρέας, τον Κώστα τον Γεωργατζόγλου που παίζει μπάσο, δηλαδή τον μπασίστα μας ξέχασε.
2: Βέβαια και τον Κώστα, ναι.
1: Κοντραμπάσο ή ηλεκτρικό μπάσο?
3: Και κοντραμπάσο και ηλεκτρικό. Δηλαδή πέρυσι έπαιξε που είχαμε το ρεμπέτικο αφιέρωμα, έπαιξε κοντραμπάσο. Φέτος που είχαμε πιο λαϊκό πρόγραμμα, Στο πιο λαϊκό πρόγραμμα έπαιξε ηλεκτρικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να ρωτήσω, καταρχήν να μας πείτε, πού εμφανίζεστε αυτόν τον καιρό?
3: Σαν full σχήμα δεν έχουμε... σαν full σχήμα είμαστε κυρίως στις γιορτές παλιάς πόλης, σε διάφορες εκδηλώσεις της νομαρχίας, των δήμων κτλ. Κάπου στάνταρ, πάμε πιο ευέλικτο σχήμα, πιο μικρό. Παίζουμε σε διάφορα μαγαζιά στην Ξάνθη, Καβάλα...
1: Αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο με μια τακτική συχνότητα, ας πούμε,
3: με το μεγάλο το σχήμα, κυρίως καλοκαίρι, άνοιξη καλοκαίρι.
1: Με το μικρό το σχήμα?
3: Με το μικρό, 3-4 άτομα, ας πούμε σήμερα μετά από εδώ θα φύγουμε, θα πάμε δράμα.
1: Ωραία.
3: Εγώ και ο Δημήτρης με τη Χρύσα.
1: Άρα δηλαδή κάνετε έκτακτες εμφανίσεις, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου σας βρει και στο προφίλ σας στο Facebook το ανακοινώνετε.
3: Ναι,
1: έτσι.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Γιατί σχήμα Πλατάνου? Για πείτε μου λίγο την ιστορία του ονόματος. Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση.
3: Ναι, ο Γιάννης θα το πει.
1: Γιάννη, το είχα ρωτήσει και μου είπε μια όμορφη ιστορία.
3: Ναι, ο Γιάννης, γιατί η αδερφή του μου φαίνεται ήταν εμπνεύστρια του ονόματος, έτσι.
2: Η μπάντα αυτή σχηματίστηκε κάτω από έναν πλάτανο στο στέκι στις γιορτές παλιάς πόλης στην πλατεία Μαντσίνη, όπου εκεί πέρα εδρεύει στις γιορτές ο Σύλλογος Βίστονες. Εκεί ξεκινήσαμε όλοι μαζί να παίζουμε. Έχει έναν υπέροχο πλάτανο. Αν βρεθεί κάποιος στην Ξάνθη, μπορεί να αξίζει μια βόλτα εκεί. Είναι στην παλιά, πολύ όμορφα, μια πολύ ωραία πλατεία. Γι' αυτό λοιπόν σχήμα Πλατάνου.
1: Οπότε είστε δροσεροί και έτσι δροσερά θα μας πάτε στο πρώτο τραγούδι, παιδιά. Πάμε.
2: Ωραία.

0: Πολλά μπράβο. Μας βλέπει και η μαμά μου, εντάξει. Στέλνει σχόλια, αλλά είναι η μοναδική φορά που είπε ότι της φέρνετε αναμνήσεις, παιδιά. Πολλές αναμνήσεις. Για πείτε μας λίγο για το τραγούδι.
1: Το τραγούδι είναι τα Δειλινά.
0: Γεια σου, μαμά. Θες να πάρεις
1: αυτό. Το τραγούδι είναι τα Δειλινά. Συνθέτης είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας και στιχουργός ο Χαραλαμπόπουλος Βασιλιάδης, Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Και η πρώτη εκτέλεση είναι από τη Βίκη Μοσχολιού.
0: Βίκη Μοσχολιού. Μεγάλο δίδυμο και μεγάλη φωνή η Βίκη. Παιδιά, εγώ θα επανέλθω πάλι στα αρχικά τα πρώτα χρόνια. Πώς ήταν τότε η μουσική σκηνή της Ξάνθης?
2: Εγώ θέλετε να θυμίσω θεσμούς. Όχι,
3: Να μιλάμε για το στέκι που παίζαμε για τους Βίστονες.
0: Για το στέκι που παίζαμε στους Βίστονες, αλλά γενικώς γενικά, ναι. Μουσική σκηνή της Ξάνθης πώς...
3: Ναι, γενικά στις πρώτες, τα πρώτα χρόνια των γιορτών ήταν έτσι πολύ πιο ή λιγότερος κόσμος, ήσυχα και απλά τα πράγματα. Έχει κάποιες συναυλίες στην πλατεία της Μητρόπολης και τα στέκια δειλά-δειλά των συλλόγων τότε ξεκινούσανε. Δεν είχαν όλα μουσική. Εντάξει, άλλοι ψήναν, άλλοι δεν ψήναν, άλλοι κάνουν διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει και η ζωντανή μουσική στους συλλόγους. Εμείς είχαμε ξεκινήσει στο Σύλλογο των Βιστώνων στην αρχή. Δεν ξέρω αν ήρθατε, μας είδατε φέτος καθόλου.
0: Ναι.
3: Ήμασταν από την κάτω πλευρά του δρόμου, δηλαδή εκεί που περνάει ο κόσμος. Και μαζευόντουσαν με δύο ηχιάκια δεξιά-αριστερά και παίζαμε ώρες πολλές. Δηλαδή, μπορεί να πιάνουμε και 2-3 η ώρα με παρείστικη διάθεση.
0: Τώρα πάλι παρείστηκε ήταν η διάθεση και φέτος και ξεσηκώσα τον κόσμο και χόρεψε. Και...
3: Ναι, αλλά έχει νομίζω δεκαπλάσιο κόσμο από ό,τι είχε τότε.
0: Ναι, όλη η Ξάνθη έχει δεκαπλάσιο κόσμο.
3: Ναι. Νομίζω ήταν λίγο πιο. Επειδή είμαστε κι εμείς ίσως πιο κοντά στους ανθρώπους που έρχονται να μας δουν τώρα στην νεολαία, είμαστε κι εμείς λίγο πιο μικροί. Και νομίζω ότι ήμασταν έτσι πιο κοντά και περνούσαμε λίγο καλύτερα.
0: Πιο ρομαντικά,
3: πιο ρομαντικά, ναι, πιο
0: τώρα
3: απλά.
0: Τώρα τι έχει αλλάξει, είναι λίγο πιο στημένο και πιο επαγγελματικό.
3: Είναι, ναι, γίνει πιο. Καταρχήν, ο ήχος έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τότε με δύο ηχεία δεν ακούγαμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος. Τώρα, ναι, ο ήχος έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα του ήχου που παίζουμε. Ο κόσμος έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Αλλά ναι. Συνεχίζει και χορεύει.
3: Χορεύουν, ναι, πάρα πολύ. Ναι.
0: Συνεχίζει και χορεύει. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η σύνθεση του συγκροτήματος ανά τα χρόνια?
3: Ναι. Στην αρχή ήμασταν 4 άτομα. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει η αδερφή του Γιάννη Ευγενέη Πανταζόγλου, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, εγώ και ο Δημήτρης ο Δήμητσας. Στην πορεία ο Δημήτρης ο Δήμητσας έφυγε, μας άφησε τέλος πάντων και αναγκαστήκαμε να επεκτείνουμε, να μεγαλώσουμε το σχήμα για να μπορούσαμε να καλύψουμε το κενό του Δημήτρη, γιατί ήταν έτσι ένας άνθρωπος πολύ παρορμητικός και είχε έτσι έντονη προσωπικότητα, μάγευε το κοινό και μεγαλώσαμε σιγά σιγά το σχήμα μέχρι που φτάσαμε να παίζουμε σε κάποιες γιορτές μέχρι και 9 άτομα.
0: Μάλιστα.
3: Είχαμε βιολί με τον Δημήτρη Θοδωράκη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πόσο δύσκολο είναι να αλλάζουν οι άνθρωποι σε ένα σχήμα τέτοιο που παίζει πολύ συγκεκριμένο είδος?
3: Όχι, καλή θέληση να υπάρχει. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Αν υπάρχει καλή θέληση και με λίγο δουλειά.
0: Χίλη καλή χώρα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Θα πάμε σε τραγούδι και θα μας πείτε να το προλογίσετε αυτή τη φορά τι έχουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το Άναψε καινούριο μου φεγγάρι. Είναι σε συνθέτηση ο Μίμης Πλέσας και στιχουργός ο Άκος Δασκαλόπουλος.
0: Ποιος έχει πει την πρώτη εκτέλεση?
1: Ηρένα Κουμιώτη.
0: Ηρένα Κουμιώτη.

0: Καπάκι καινούριο. Και ακούμε τραγούδι και πείτε μας ποιο και τι.
1: Ποτέ δεν θέλω πια να ξαναρθείς, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα.

0: πολλά μπράβο, παιδιά. Είμαι ένας μόνο, οπότε για να χειροκροτήσω θα ακουστεί λίγο. Εντάξει, άλλη ερώτηση είχα προγραμματίσει τώρα, αλλά θα έρθω στο μπουζούκι. Και πώς και γίνεται, ας πούμε, να παίξει χιώτη με τριχορδό μπουζούκι. Αυτός έβαλε την τέταρτη χορδή, άρα...
1: Στην αρχή έπαιζε με τρίχορδο ο Χιώτης, οπότε έχει και τραγούδιο που...
0: Ναι, αλλά αυτό το έγραψε μετά, στην swing περίοδο.
1: Ναι, το έγραψε πιο μετά, σίγουρα. Εντάξει, κάποια τραγούδια μπορεί.
0: Είναι μπορείς, διαβολική, ναι, η σύμπτωση, διότι είχα πριν στην προηγούμενη εκπομπή μου στον Μπαρέρτ ένα αφιέρωμα στη jazz μουσική, που περνάει μέσα στα ελληνικά τραγούδια, καθημερινά τραγούδια, πολύ γνωστά τραγούδια που τα ακούμε και δεν ξέρουμε ότι είναι jazz. Και μέσα σε αυτά υπήρχαν δύο τραγούδια του Χιώτη, έβαλε ενδεικτικά, γιατί δεν θα με έπαιρνε εκπομπή. Mm-hmm. Αν, ναι. Και εκεί βρήκα μέσα από πηγές μου ότι πόσο θαύμαζε, λέει, τον Django Reinhardt και πόσο τον επηρέασε το παίξιμο, ναι, ας πούμε.
1: Και στην εμφάνιση.
0: Και στην εμφάνιση, ναι. Ναι. Όταν λέμε λαϊκό τραγούδι, ο καθένας μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό, παιδιά. Τι σημαίνει για εσάς το λαϊκό τραγούδι? Είναι ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, είναι ένας τρόπος να εκφράζονται οι άνθρωποι? Τι είναι? Όποιος θέλει μπορεί. Όχι μόνο που ζουξείς.
2: Πιστεύω το λαϊκό τραγούδι εκφράζει το λαό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και ενώ το λαό, ο οποίος είναι στις μεσαίες τάξεις. Και...
0: Για εσάς τι σημαίνει?
2: Για μένα είναι η αλήθεια του λαού. Να σου το πω όπως το έχει πει ο Μάρκος Βαδακάρης, ο Χατζηδάκης πάνω για το ρεμπέτικο, ότι το ρεμπέτικο τραγούδι και το λαϊκό βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού, οπότε είναι η αλήθεια του λαού.
0: Ωραία. Μεγάλυψε. Το ρεπερτόριο συγκινείται από το ρεμπέτικο, το παλιό λαϊκό, μέχρι την παραδοσιακή ελληνική μουσική, έτσι. Πώς αποφασίζετε ποια τραγούδια θα παίξετε κάθε φορά? Ανάλογα με το σχήμα που έχετε, το χώρο?
2: Ναι, ανάλογα με το χώρο. Συνήθως, αν πηγαίνουμε σε χορούς, παίζουμε πιο πολλά παραδοσιακά τραγούδια. Αλλά σε μαγαζιά παίζουμε λαϊκά και ρεμπέτικα.
0: Υπάρχουν τραγούδια που όσο και αν παίρνουν τα χρόνια τα παίζετε και βλέπετε τον κόσμο να αντιδρά αμέσως? Ας πούμε, ποια είναι τέτοια τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν από ένα πρόγραμμα του σχήματος Πλατάνου? Και ποιο, αν μπορείτε, δηλαδή, το επόμενο τραγούδι να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω αυτά που έχουμε και όχι.
2: Να πούμε το του Καλδάρα. Να πούμε του Καλδάρα, το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, Μοσχολιού. Στίχους δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα κλασικό τραγούδι που το αγαπάνε όλοι.
0: Okay.
2: Το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Πάμε.
3: Στίχη, να σε θυμάσαι.
4: Ποιος του στίχους από το δεν ξέρω πόσο αγαπώ.
5: Βέβαια.
4: Ποιος έγραψε?
5: Α, το... Δώσ' το μισό λεπτάκι. Η στίχη είναι του Χρήστου Αργυρόπουλου.

0: Νομίζω ότι και εμένα με συνεπήρε. Τραγούδαγα και εγώ μαζί. Λοιπόν, μπορεί λίγο φάλτσα, αλλά το προσπάθησα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω μια συνδυαστική ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολη, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να επιστρέφουν στο ρεμπέτικο και στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Ερώτηση νούμερο 1, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Και ερώτηση νούμερο 2, τι έχει το παλιό λαϊκό και το ρεμπέτικο που μπορεί ακόμα να μιλήσει σε έναν άνθρωπο του 2026?
1: Πώς θα μιλήσεις?
2: Εσύ που είσαι στην ηλικία πιο κοντά.
3: Των νέων ανθρώπων που... Γιατί εμείς είμαστε λίγο περασμένες γενιάς. Θες να πεις?
4: Νομίζω ότι... Γενικότερα, η ιστορία ανακυκλώνονται και βιώνουμε πράγματα πολλά σήμερα που βίωναν παλαιότερα οι άνθρωποι, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Όπως και κάποια συναισθήματα, όπως είναι η αγάπη, ο πόνος, η απώλεια, όλα αυτά, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, νομίζω ότι τα περιγράφουν με έναν τρόπο ο οποίος τουλάχιστον μας ακουμπάει, ακόμα και μέχρι σήμερα. Που ίσως, δεν ξέρω, δεν το βρίσκουμε, αν και μην αδικό, υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που βγάζουν πολύ ωραίες δουλειές, αλλά...
0: Και λαϊκές δουλειές,
4: ναι, ναι,
0: και καλές λαϊκές δουλειές.
4: Εγώ
0: να πω το άλλο. Αυτά τα σχήματα, όπως ας πούμε η Mobile D, όπως τους αναφέρω ενδεικτικά, που βάζουν μέσα σε αυτό το είδος την τεχνολογία, τελικά κάνουν καλό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού ή κακό?
4: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται κανείς ένα μουσικό τραγούδι και η προσέγγιση που έχει πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι αν γίνει με σωστό τρόπο και σεβαστεί κάποιος το κομμάτι, θα μπορούσε να είναι μια καλή εξέλιξη σε σχέση με την παράδοση ή με το λαϊκό τραγούδι και ένας τρόπος ώστε να προσελκυθεί και κόσμος ο οποίος ίσως δεν θα το άκουγε με άλλο τρόπο.
1: Μπορώ.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Αυτό που είπες για το Mobile D, ναι, πιστεύω ότι βοηθάει στο να γνωρίσει ο κόσμος τα παλιά τραγούδια με τον δικό του τρόπο.
0: Και ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες.
3: Μπράβο, είναι ωραία. Και όπως επίσης και ο Μάλαμας που έκανε τα σκέτα, έχει φέρει μεγάλη. Δηλαδή στο μικρότερο τον κόσμο, τον έχει κάνει να προσεγγίσει τα τραγούδια και να τα ψάξει. Να δει πρώτες εκτελέσεις, να τα ακούει, να τα σιγοτραγουδάει, να τα ζητάει. Δηλαδή ναι, βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Για μένα το κέρδος είναι, ας πούμε, ότι η κόρη μου τραγούδα για την Πανιστηριτζού, δεν την ήξερε αλλιώς, ας πούμε. Και κάνουν και ψαγμένα κομμάτια, δηλαδή τώρα που μεταβίασε το ξέρω και εγώ, που έχω ασχοληθεί με το είδος. Mm-hmm. Ότι τραγούδησε, ξέρω, τον Αφούση, όταν το άκουσε από τους Γκιντίκη, ξέρω, κλπ. Που δεν θα γινόταν αλλιώς. Δηλαδή νομίζω ότι το περιτύλιγμα τελικά.
3: Ναι, άμα...
0: Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος.
3: Mm-hmm. Άμα δεις με τον Αφούση τι γίνεται στις γιορτές, δεν ξέρω αν έχεις βιντεάκι, αν σου δείξει ο Γιάννης. Πανζουλισμός.
0: Έχω γίνει και μέλος στο κανάλι σας στο YouTube.
3: Ναι, ναι.
0: Οι παλιοί λαϊκοί, οι δημιουργοί έγραφαν για τον έρωτα, τον χωρισμό, τη φτώχεια, την κοινωνία, τη μοναξία, την καθημερινότητα. Εν τέλει, το σημερινό ελληνικό τραγούδι μπορεί να εκφράσει με τον ίδιο τρόπο την καθημερινότητα του ανθρώπου που έχει μπει στο λούκι της τεχνολογίας, των τάμπλετ, των κινητών, του ίντερνετ, των social media κλπ.
1: Να πω ένα περιστατικό.
5: Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, θυμήθηκα φέτος στις γιορτές εκεί, που έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο γενικά στο κοινό μας. Ήταν κάποιος άνθρωπος που είχε έρθει από Γερμανία, Έλληνας που μένει εκεί και στην ηλικία μας ίσως και μεγαλύτερος αυτός, στα 60 κάπου πριν ήταν, και εντυπωσιάστηκε λοιπόν πάρα πολύ που όλα αυτά τα παιδιά, τα 20χρονα ή εκεί γύρω, ξέρανε και τραγουδούσανε όλα αυτά, γιατί το δικό μας το ρεπερτόριο είναι κυρίως παλιό. Του έκανε λοιπόν τρομερή εντύπωση και ακούγοντάς το συνειδητοποίησα και εγώ ότι ναι, πράγματι έτσι είναι, ας πούμε. Με κάποιο τρόπο τα καλά τραγούδια, η καλή μουσική περνάει, γίνεται διαχρονική και μιλάει σε όλες τις γενιές.
0: Και νομίζω ότι είναι θέμα ρίζας και η ρίζα μιλάει στην καρδιά. Οπότε πάμε να μας μιλήσετε στη δική μας την καρδιά με ένα κομμάτι ακόμα. Θα μας πείτε και ποιο είναι και τι. Θα σας βάλουμε να κάνετε και δουλειά εδώ πέρα. Δεν ήρθατε έτσι. Παρουσιάζετε και τα κομμάτια. Εγώ μέχρι να βρουν τα παιδιά το κομμάτι να πω ότι είμαστε συντονισμένοι στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στους 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Να πω ότι στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιώργος Εφρεμίδης και στην εικονοληψία και στην κάμερα ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου. Να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την εταιρεία, την εταιρεία Nick Sound που μας παρέχει τον τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να υπάρχουν εδώ τα παιδιά και να παίζουν αυτές τις μουσικές που μας αγγίζουν στην καρδιά.
4: Τι σήμερα, τι αύριο λοιπόν.
2: Να περάσουμε σε ρεμπέτικο, έτσι.

0: λαϊκά γλέντια και εμφανίσεις, ας πούμε.
1: Σε γάμους. Να πω το σκηνικό έτσι λίγο να γελάσουμε. Στην αρχή. Να παίζαμε την αρχή. Λοιπόν, αυτός ο γάμος ήταν έτσι ανέκδοτο.

0: ακούμε.
1: Ναι. Οπότε μας ζητάνε και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Που δεν είναι ότι ωραία απλά βγάζω το τραγούδι, παίζω. Γενικά, δυστυχώς, μιλήσουμε για το παραδοσιακό, ενώ κάποτε έβλεπες

αλήθεια της Ελλάδας, που δεν είναι ότι ωραία απλά βγάζω το τραγούδι, παίζω. Γενικά, δυστυχώς, μιλήσουμε για το παραδοσιακό, ενώ κάποτε έβλεπες, ας πούμε, παραδοσιακά να παίζουν με κάνα αρμόνιο και

0: Ενώ κάποτε έβλεπες, ας πούμε, παραδοσιακά να παίζουν με κάνα αρμόνιο και καμιά drum machine, βλέπεις τώρα...
1: σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε

κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας πλαπαντικά.

0: και την αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακείς.
1: Το δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό

περισσότερο το σκηνή. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλών ετούτη την

0: εδώ.
1: Στις ομόφωνα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση.

νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του